θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: σου.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
0: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
0: Είμαστε ένα.
1: Πάντα μαζί.
2: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία, έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη, κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά, προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 91-89-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Τα χάδια μας μάλαναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πω, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ, τα παππούδια πάλι και έρχονται, μας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίδης στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας για εμάς ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήθελε χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μισε εδώ έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο, λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι. Και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο Μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής. Μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε. Ακόμα στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20. Και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος, τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μου άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει, το 27, δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο, επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά, ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο τρελή, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά? Πού πάτε ρε παιδιά? Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη και καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας ρε Καραμίτσο να κάνεις μπάνιο να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε για. Ρε, πού πάτε ρε για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα. Διάβαζα χθες, γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Ε, πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα μαπόδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα για 3 μήνες, μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες, μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα, λέει, 1/4 έκθεση των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά, λέει, στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλατε που όμως μας λένε μην βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer λέει θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους, που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα λέει που έκανε το Καποδιστριακό. Και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού εμπελτηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Ε, βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ε, ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα λέει θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν και αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% όπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Όπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι λέει η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και οικογενειακές πιέσεις λέει ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά θυμάστε τι λέγαμε. Δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων. Και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους. Για να προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος. Ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή, το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω. Είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αρέα. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, επικτή του Οσίου από την Κύπρο και σύναξη των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα. Θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα ανοιχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις. Κάτι βρήκανε, λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις. Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε, λέει, το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό, λέει, έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε, λέει, θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Διονύσης Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακόστ. Αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε, περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο, γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμός στην Αυστραλία, λέει, κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου, και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν, λοιπόν, της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία του θύση. Έκαρα 0, 3-0 η έκαρα. Όχι 1. Ας σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ητήθηκε 1-0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, Καλαμάτας. Έβλεπα, λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο. Τα μοναδικά, λέει, ΑΕΙΣ τα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν πήγαν όλοι, δηλαδή 35 δεν πήγανε. στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό. Πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω, για να δω, για να δω. Πού είναι το Καποδιστριακό, ρε παιδιά. Στο Απιθύτα, 751 δεν μπήκανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν μπήκανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώ τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδη. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθείως τήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα έξι γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό τη λέμε και τσακαλό Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως. Μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου. Η Σωσό μου το έλεγε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και άλλος να κοράτης. Μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό. Μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Πώς βαραίνει το κλίμα αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα. Ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Α, εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νιχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μπεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω το παραπάμε και στις καλημέρες γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Αν τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών, η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, ή τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο στην ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της. 20 χρονών παιδί, ρε παιδί. Και ακούω δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει, είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέθησε από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως, πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό. Τώρα 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν, πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ τα φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήταν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο. Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο, δηλαδή, δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι. Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Γκράβα ρε παιδιά? Διάβασε και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Και από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. Τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό νερατζιώτησα του προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη μια για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή, ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει: κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει: ούτε στις σκάλες ανέβα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μην σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος, ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος, τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί, οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδεθέρα? Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα, οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρεπόλι. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν πρακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, ο φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τις θερμοκρασίες. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμιράτα. Πάτε και τα λέτε όλα κι εσείς, εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Η κλειδώση, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε και εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και... Έλα, δώσε. Πονά τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά? 19 χρόνια μηχανή φρέσκα είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφή, καλημέρα Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν. Αυτό. Όπα. Τρίζουν εκεί πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, ε! Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι. Στον Πούτιν, στον Βλαδίμηρο, ε! Λοιπόν, προλαβαίνω. Κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά, λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα. Πάνε οι συμφωνίες κυρίων για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό. Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και φρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι έτοιμο κατάλογο αυτή. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Αυτά είναι στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνδικών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, σε αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη. Τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, με αλλαγή του καιρού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Για την Ευθυνόπορο, να στείλω τις καλημέρες. Ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα. Όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελλο που πήρε η ελληνική ομάδα. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω, λέει, τι μου είπε ένας επιχειρηματίας το 90.

μείωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα, μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις, λέει, και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά, το θέμα είναι ποια μπουκιά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά, που σε βρε ουγγιά. Για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται, οριακή πτώση, τίποτα, ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία, το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%, ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86, ο Σάνγκαϊ υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα 0,12, εντάξει, σταθεροποιητικές συντάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, λέει, από μη επανδρομένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες, και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Α, μέα κούλπα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές. Οι κομισιόν έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες, και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην Κυριακή Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηληζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, γι' αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Γκάμπουρ. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα

0: Και ανακριτή για το...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
17: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
18: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
19: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
20: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
21: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε την προσωπική εξυπηρέτηση.
7: Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
16: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
21: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
22: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν εν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
25: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
24: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
26: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από το ΤΕ. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, ασφαλής, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
24: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση συστήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο των μηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεκτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρώσικες επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
0: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι τη επιδότηση για το 1.170.000 συμπολίτε μα. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
1: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
0: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μα επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει η Σύνοδο Κορυφή με ακριβώ αυτό το θέμα.
1: Την Πέμπτη,
0: όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
24: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του, με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
24: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εν όψει και της κάθεσης της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η σύνταξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Παδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που ένα ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
24: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
6: Επόμενος.
8: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών δηλαδή προς Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
24: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στον κεντρικό αεροδρόμιο του Sky, μετεωρολόγου Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
27: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
24: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα, λίγο παραπάνω. Τα καλό Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου ξέφυγε. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα τω Θεώ, γιατί είχαμε και το γαστρονόμο. Δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία, πραγματικά μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι τώρα, λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν, εγώ είδα το περιοδικό. Γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο ξυλόκαστρο, παίρνω την Κυριακή και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρει τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ναι, και εντάξει, να πηγαίνω δόθε εκεί και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβεροί.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου.
1: Συμφωνώ.
0: Και επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε.
1: Καθημερινή.
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, που μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί
1: να
0: εντυπωσιάζεσαι από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να
1: και
0: πω.
1: Το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω, η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι να ξέρεις.
1: Και είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί.
0: Ακόμα μην το χαλάσω με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πες μας και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρι απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημεροαπόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Είμαστε και
0: μια συλλογική.
1: Έτσι, μπράβο. Και κορίτσια.
0: Ναι. Κορίτσια. Μόνο στο άρθρο ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε. Ναι, θα είναι.
0: Φινόμορο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό νερό και στην Αττική. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό.
1: Θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, να, 19, να, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Περιμένανε, τέλεια,
0: λέει, βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνιο.
1: Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψηλά.
0: Ψυχραιμία,
1: βέβαια. Και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο, θα έχει η ετό για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώ δεν έχει ρίξει άλλε δυο φορέ. Αλλά το κάνουμε θέμα. Εσεί οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώ.
1: Υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, μας
1: καλή
0: καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλυθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές, και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την κίνια του. Αυτό είναι το επίπεδο του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. ναι, εντάξει, προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Δηλαδή, ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω, μου λένε. Για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra WiFi όρη και προϊόν.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
4: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
9: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
10: Είδες, δεν είναι είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
10: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
10: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έλενα Χαραλαμπούδη, πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Ελληνές πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκήχθη ο Στήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό οζυδίου σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντιφικάς. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης, αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και πάω Κυρακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Ο κύριος Στέλιος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο. Πώς το λένε, ο.
1: Δεδιέ.
0: Μπράβο, όχι ο Δεδιέ, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε το λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος. Νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές, ναι.
1: Βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΕ, μετράει
0: το ρεύμα.
1: Το ρεύμα και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα. Ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέροχο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το ναι. Παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω και καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν πάει να λειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσουν και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα. Έτσι.
0: Ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το παράδοξο είναι ότι το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους,
0: ναι.
1: Και από την άλλη είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγούμενα να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά, αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον την πάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής, ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. Πριν με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τη δίναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έχει μια κυκλική κατανομή των μετρητών, ναι, των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή τα πιο πολλά, οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες βέβαια οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο, είναι
0: υπάρχουν...
1: Φαντάζει πολύ μεγάλο αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα.
0: Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ώστε να μπορεί
1: να ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πείτε.
0: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στην.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος της Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δικαστήρων για την Ελλάδα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στον πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού. Ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα, λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών, από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω, ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής. Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων. Δράση.
0: Κουβεντιάζαμε. Δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί. Πως θα. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματικών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο.
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
12: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
16: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα. Ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν, πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας

0: η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
1: Ναι, πολλά είναι
0: αυτά. Αυτά τα λίγα, είπα γρήγορα και ναι,
1: καλά, καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
0: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά,
0: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
1: Ναι. Πώς θα πείσουμε όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό
0: είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία, να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά. Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Το κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε, κύριε Δανικό. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. Σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
1: Ναι, βγάζαμε πριν. Βγάζαμε πριν.
0: Ναι. Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Θα τα καταφέρουμε.
1: Ωραία.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης?
0: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνες, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια, η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Οι βιομηχανίες τι έχουμε? Μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Η έμπο του ενός κυρίου και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
1: Πρόεδρε, κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
0: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show, πρέπει να είναι μια συντονισμένη κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Αν έχετε το χρόνο σας, σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το
1: συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes.

0: Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ισορροπημένη διατροφή.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ελευθερία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι. Για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθείος στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μια επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο, πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι χουθέοι, του Χούθη δηλαδή, ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες, τρέχουν και από πάνω σακάκι. τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα αν τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ESO Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ESO, έσω του σε Α Φεβρουάριο 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο Υπουργός να κάνουν? Σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα...

0: έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν, να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού μου καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο. Τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα όλα, τα λεπτομέρειες, τα εννοείται, δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε όνομα τεπώνυμο των ανθρώπων. Σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Γενικώς δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς στα νιάτα μας. Λέω, σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανόηση, η πλειονότηση τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντας τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στο επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη, Σάββατο πρωί, ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026, τέταρτη έσω και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει, ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμονόμενων προς κατάταξη, των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου κύριε, αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε, είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το μαξί μου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα. Αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις, εγώ δεν διατείνομαι ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ όπως ξέρετε αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι 3 γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Φαντάζομαι, συνεννοούμαστε. Μπράβο, ωραία. Για μην λέω κι άλλα παραπάνω που είναι, νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας. Μου λέει: έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε. Όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων. Κλείνει παρένθεση. Από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τις ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Used to love me. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα: Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρος. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε: Ανδρουλάκη, είσαι βλάκας που δεν με θέλεις εμένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης: Πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη η Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός στη δεύτερη θέση. Θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης? Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τη φύνθεση.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ηλιανός, τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All in θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηθεί ο στήρι το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
16: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι οι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον Κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας ακινητοποιήσει προς τον Κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε, και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθεια υπόπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
17: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αδέλφια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην Ελληνική Βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε εγώ πρέπει να ψηφίσω ρε παιδί μου με έναν τρόπο ανατρεπτικό, να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι ας πούμε της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα. Ή, στο χειρότερο, στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα. Ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη. Τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου. Αυτές που έρχονται τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός πρόσθετε το Πασόκ, είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολύ ανθρώπινα είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόσοι οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25% αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα να παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι βρε παιδί μου δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω. με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης. Μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πύχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη για τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του, αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα, εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι,
2: από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολύ ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ... πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Δαπανατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λυπεί, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείο. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίσεις και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο Παλάντζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από Παλάντζα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, τότε επίπεδο.
0: Ναι. θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Έχεις τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας, για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ θα πήγαινες τόσο βαριά.
2: Ναι, αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
0: Καλά, εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 400. Λοιπόν, ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι πρόσωπα κοινοί βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Σας το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του. Δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.
0: Ναι, αλλά βαρέθηκα να τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί ο Μητσοτάκης.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα ήθελε ο Μητσοτάκης να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνουν να εξελίξει την αντικρίση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10% και στο 12% και στο 14%. Θα πάω στο 25, στο 24, στο 23. Θα πάω στην τόση πάνω από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί μα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει, πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
0: Και ποιο σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιο σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
2: Δεν θες να ακούσεις.
0: Ναι, ποιο θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω να το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε, ναι. Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
0: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
0: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλον δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση σε διαδήλωση, για βάλε.
2: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
0: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
2: Στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Ναι.
0: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
2: Το δεύτερο πράγμα πονάει. Ναι. Αλλά να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν βλέπω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά της. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της. Ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στη βιομηχανική επανάσταση, για το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί.

0: Περισσότερα στο finthesis.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεσις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Πρωτού επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση. 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις τον Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Σε αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
13: Ναι, ότι θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά.
0: Μάλιστα.
13: Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση, δηλαδή. Ναι. Αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η δεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τη παρατάξεω Νέα Δημοκρατία. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
13: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζί.

0: στελέχη κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει φιλισιρικές στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
1: Ναι, το σημειτικό.
0: Το σημειτικό
1: Πασόκ. Έχει σημασία του, όχι το λαϊκιστικό Πασόκ, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι, ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν,
1: ναι.
0: αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το
2: έχει πάνω, τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
13: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
14: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
15: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
16: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
17: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
18: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά

Καλημερούδια σας, εδώ είμαστε, καλημέρες πολλές πολλές και απέραντες από το Δυτικά FM και εμένα τη Δήμητρα Λαοπόδη και φυσικά το Γιώργο Κατσούλη που είναι απέναντι, που ήρθε έτσι λίγο σκουντουμουρτζουφλιασμένος. Α, πως τα κατάφερα και τα είπα όλα αυτά, όχι πες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κατσούλη μας. Καλημέρα σε όλους όσους ανοίξατε τα ραδιοφωνάκια σας τώρα, σε όσους έχετε συντονιστεί και όσες στο Δυτικά FM 92,8. Ελπίζουμε εννοείται να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, παρόλο που έπεσαν και βροχούλες. Και φυσικά να σας βρίσκουμε καλά, είτε είστε στη δουλειά σας, είτε ετοιμάζετε να φύγετε από το σπίτι σας, είτε μας ακούτε στο σπίτι σας και πίνετε τον καφέ σας, είτε οδηγείτε αυτή την ώρα και είστε στο αυτοκίνητό σας, στο καφενείο σας, στον καφέ σας, στο PS Cafe Bakery, εκεί που πίνουμε και εμείς τον πρώτο καφέ της ημέρας, ή να είστε ακόμα καλύτερα στο πρώτο πρωινό διάλειμμα, γιατί θέλω σήμερα να στείλω πολλές πολλές καλημέρες σε αυτούς τους ανθρώπους που ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς και είναι στα πόστα τους για να εξυπηρετήσουν μας. Από τους αρτοποιούς και τους ανθρώπους που εργάζονται στα αρτοπιές, στους φούρνους της γειτονιάς, μέχρι όλους όσους δουλεύουν στα καφέ και είναι αξιμέρωτα και αυτοί στα πόστα τους, γιατί είπαμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας έχει πολύ μεγάλη αξία. PS Cafe Bakery λοιπόν, σας στέλνουμε καλημέρες από εδώ, από το Δυτικά FM 92,8 και σας λέμε να συντονιστείτε μαζί μας όπως κάνετε καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί και θα είμαστε έτσι με πολλά χαμόγελα, με καλές ειδήσεις θέλω να πιστεύω, γιατί είχαμε και ένα δύσκολο θα έλεγε κανείς Σαββατοκύριακο, οπότε για να μην μακρηγορούμε θα δούμε σιγά σιγά τι είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τι είναι τα νέα, πού είναι, από πού έρχονται. Να στείλουμε και μια καλημέρα στην περιοχή της Βόνιτσας, Άκτιο Βόνιτσα, αλλά και στην περιοχή της Αμφιλοχίας, γιατί είχαμε και πολύ νερό που έπεσε στις συγκεκριμένες περιοχές και μάλιστα υπερχείλισαν και ρέματα και τέτοια πράγματα. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα είναι μέχρι εκεί τα προβλήματα, γιατί έχουμε δει και στη Βόνιτσα στο παρελθόν τεράστιες ζημιές. Καλημέρα στην Αγγελικούλα, την γιολδάση Καρναβά που μας παρακολουθεί. Καλημέρα στον Γιώργο Τολεχουρίτη, μ' αρέσει που μου αποκαλείς Γιώργο Αρχόντης. Ο Γιάννης ο Σταμπέλος είναι εδώ. Επίσης και πρωτού σας πω οτιδήποτε, θα σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 26410 39410 39411, είναι τα τηλεφωνά μας, είναι στη διάθεσή σας όπως καταλαβαίνετε, και εμείς είμαστε εδώ για να σας συντροφεύσουμε μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί ζωντανά. PS Cafe Bakery, μην ξεχνάτε, το καφεδάκι της ημέρας σας το προσφέρει από τα χεράκια της Ιβέτα στη Μαβίλη 10, εκεί που πίνουμε τον καφέ μας σε ένα υπέροχο περιβάλλον, παίρνουμε το ψωμά της ημέρας και επιλέγουμε τι είναι αυτό που θα φάμε, είτε για πρωινό, είτε για δεκατιανό, είτε ακόμη και για μεσημέρι. Και αν θελήσετε φυσικά να είστε και έτσι όπως πρέπει και να πάτε και να πεσκέσει, προτιμήστε το PS Cafe Bakery 26410 47 144, είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Καλημέρα στην Κλειό μας, καλημέρα στην Πόπη μας, καλημέρα στην Πατρούλα μας. Βλέπετε, είναι πολύς ο κόσμος που μας παρακολουθεί και μας στέλνει καθημερινά έτσι την αγάπη του, και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να επικοινωνήσει το πρωί με κόσμο. Για σήμερα τι λέει και η Έμι, ότι οι μετεωρολόγοι μας προβλέπουν διαστήματα ηλιοφάνειας το πρωί, με αυξημένη βέβαια πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων από το μεσημεράκι και μετά, από 13 μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία, και γενικότερα σήμερα η ετωλοακαρνανία θέλει μια προσοχή. Αναμένονται τώρα το πρωί, είναι έτσι μια όμορφη κατάσταση, δηλαδή να έχουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά όπως σας είπα, από το μεσημέρι και μετά πρόκειται να αυξηθεί η πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οπότε και εσείς που κρατάτε τιμόνι στα χέρια σας, τα μάτια σας 14. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές, αν δεν είναι σημαντικό να μετακινηθείτε, καλά θα ήταν έτσι να τις περιορίσετε λίγο τις άσκοπες μετακινήσεις σας. Ιδιαιτέρως σε περιοχές που υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, να αποφεύγετε δρόμους που έχουν καλυφθεί με νερά, να το ξέρετε αυτό, και λάσπη, και να πριν πάτε προς τα εκεί ενημερωθείτε πρώτα έτσι για τυχόν διακοπές κυκλοφορίας. Βέβαια για τις επόμενες ώρες να σας πω ότι η Έμι λέει πως
Θα υπάρξουν εξέλιξεις στα φαινόμενα, αλλά θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Γεια σου Μέρη Ματζόλα, καλημέρα στο κετάκι μας εδώ στη Μαϊκαντή που μας παρακολουθεί και η Κετούλα. Και συνεχίζουμε εμείς από το Δυτικά FM, σας στέλνουμε και τα τηλέφωνά μας 2641039410 39411, είναι τα τηλέφωνά μας, εννοείται είναι στη διάθεσή σας. Σε όλους στέλνουμε καλημέρες, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ξηρόμερο, Θέρμο, όλη Αιτωλόα, Καρνανία. Στην Ευρυτανία να στείλω καλημέρες στα Ιόνια νησιά, κάτω προς την Πελοπόννησο, στον Πύργο που μας ακούν και εκεί μέχρι και στη Ζάκυνθο μας ακούνε. Δήμητρα Λαοπόδη εδώ στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης, ο υπέροχος Ζόρζ Κατσούλης, γιατί δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο Γιώργο με το γαλλικό του όνομα, διότι η κοντζάν Φανή Αρτάν ήρθε και άμα θα φωτογραφίζονταν ο Κατσούλης με τη Φανή Αρτάν στον κήπο των ηρώων. Όχι, που δεν θα φωτογραφίζονταν. Κοντζαμάν Κατσούλης. Τώρα δηλαδή μόνο ένα Νίκο Αλιάγα έχουμε δηλαδή. Εδώ έχουμε κοντζάμ Κατσούλη, είναι για να το συζητάμε. Καλημέρα Φόνη, έτσι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είπαμε, είναι καινούργια εβδομάδα. Χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό, έτσι, και καλή διάθεση. Πάρτε και τον καφέ σας, σηκώστε και λιγάκι την ένταση. Τώρα θα βάλω εγώ τώρα τον αγαπημένο εδώ να παίξει λίγη μουσικούλα. Και στο Γιώργο τον Παπαθανασόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα Ζόρζ και σε

Η Ανδρομάχη γιορτάζει σήμερα και ο Ανδρόμαχος, γι' αυτό στέλνουμε και εμείς χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολλά, πολλά, με πάρα πολλές ευχές. Να έρχονται ό,τι καλύτερο έχετε βάλει στο μυαλό σας, τα καλύτερότερα να έρθουν σε εσάς. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, λέει, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Ξέρετε, είναι αρκετοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν θέματα αρθρίτιδας. Α, έχουμε εθνική εορτή στην Ισπανία, είναι Fiesta Nacional de España. Καλά μιλάμε, το τσάκιζα τώρα, όχι, πες κατσόλι μου. Λοιπόν, για την ανακάλυψη, λέει, της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Μας έβαλε στην Αμερική και μας ταλαιπωρεί η Αμερική τόσα χρόνια μετά. Στη σημερινή Γουινέα, σήμερα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Όχι, δεν μιλάω τρελά ισπανικά εγώ τώρα, άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή λέω το θου, θου. Ε? Δεν είναι αυτός ένας τρόπος να μιλάμε ισπανικά. Εδώ μιλάω λους, καμπανιρίες, κασκουάκα, ξηρίες, κακέφκα. Δεν είναι τρομερά τα ρώσικα που λέω. Αλλά λέει ο Κατσούλης, δεν το συζητώ. Το έχω κάνει πείραμα αυτό λοιπόν, όταν είχε έρθει μια ομάδα από τη Ρωσία εδώ για να χορέψουν. Επειδή με πείραζε, τους λέω, σας μιλήσω εγώ τη γλώσσα, σας περιμένετε, τους τα λέω όλα αυτά. Λέει, πρέπει να είναι τοπική διάλεκτος, μου λέγανε, και δεν την ξέρουμε. Καταλάβατε τι πάθαμε. Καλημέρα στην Κική την Κωνσταντινίδη εδώ που μας παρακολουθεί. Να πούμε ότι εκτός από τις βροχούλες που θα έχουμε σήμερα, βροχή οι καταγγελίες και όσα μαθαίνουμε και ακούμε για το ρόλο που έχουν δυστυχώς τα δέσποτα σκυλιά που βρίσκονται σε πάρα πολλές περιοχές και του Δήμου Αγρινίου και γενικότερα δεν είναι μόνο στο Δήμο Αγρινίου. Έρχονται μηνύματα και μας λένε ότι και στο Θέρμο κυκλοφορούν. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, εγώ δεν τα βάζω ποτέ με τα σκυλιά, ειλικρινά σας το λέω μέσα από την ψυχή μου, έχω και εγώ σκυλάκια και τα αγαπώ πάρα πολύ, αλλά τι γίνεται τώρα. Δεν μπορείς να παίζεις με το φόβο κανενός ανθρώπου, κανενός, γιατί και τα σκυλιά για να είναι αδέσποτα κάποιοι τα άφησαν και έγιναν αδέσποτα. Οπότε και εμείς οι πολίτες είναι σίγουρο ότι φέρουμε πολύ μεγάλες ευθύνες. Από εκεί και πέρα όμως, θυμάστε στην καραντίνα που ψάχνανε να βρουν σκυλάκια για να βγουν έξω, εκείνα τα δικά μου τα έρματα είχαν βγάλει λουρίδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος ερχόταν να πάρει τα δικά μου τα σκυλιά, τα πάει βόλτα. Είναι τραγική η κατάσταση. Και τι κάνανε κάποιοι από αυτούς, τα αφήσανε στο δρόμο. Ξέρετε, κάποιοι άλλοι πάνε και τα πετάνε στον αχελό. Κάποιοι άλλοι, δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Μην παίρνετε κανένα ζώο, δεν μπορείτε να το βγάλετε πέρα. Και από την άλλη μεριά, πώς είναι δυνατόν εσείς οι υπεύθυνοι αρμόδιοι του Δήμου, λοιπόν, να μην βρίσκετε έναν τρόπο να γίνει περισυλλογή? Όχι να πάτε τα πετάξετε πάλι στον αχελό, παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Άντε να δούμε να γίνεται και εκείνο το καταφύγιο. Η καταγγελία λοιπόν και το βίντεο που κυκλοφόρησε, έχουμε να πούμε ότι ήταν μια κυρία η οποία κατατρομοκρατήθηκε η γυναίκα και άρχισε να τρέχει. Και μην βιάζονται κάποιοι να πούνε, αν δεν έτρεχε και δεν κρατούσε τα μπαλόνια, δεν θα την κυνηγούσαν τα σκυλιά. Εγώ σας λέω ότι η γυναίκα αυτή είναι εκεί, έγινε το περιστατικό αυτό εκεί στην περιμετρική. Λοιπόν, φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει και από κοντά τα σκυλιά. Αν δεν έβγαιναν λοιπόν στα μπαλκόνια κάποιοι να φωνάξουν και αυτοί ώστε να σταματήσουν τα σκυλιά, ή αν έπεφτε η γυναίκα μου, λέτε μένα τι θα μπορούσε να συμβεί. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές αναφορές για επιθέσεις από σκυλιά που έχουν δαγκώσει. Ακόμη και στην Παπαστράτου μου έστελνε μήνυμα ένας νεαρούλης και μου λέει, και εμένα μου επιτέθηκαν και μου σκίσαν τη φόρμα. Δηλαδή κάπου εδώ πρέπει να δούμε από κοινού τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα την Αρκουμάνη και στη Μαριάμ την Κατσαρή. Πολύ μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε καθημερινά μαζί μας. Τον περνάς ένα μεγάλο καημό με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα? Καθόλου δεν σε αγγίζει. Γιατί ρε Γιώργο, δηλαδή άμα δεν μας πει η Ανούλα η Βύση τα τραγούδια του Καρβέλα, πώς θα πορευτούμε, ας πούμε? Βλέπετε, είναι κακός άνθρωπος, παιδί μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αυτό το παιδί δηλαδή είναι καταπληκτικό. Να σου πω, εσύ Γιώργο, τώρα που το σκέφτομαι, αν έβαζε Σούζι Τσούζι, όχι, να μην ούτε να το σκεφτώ. Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει να ζούμε μία δικτατορία τώρα από τον Καρβέλα, γιατί θυμήθηκα κάποτε τους Χουντέους, ας πούμε, που απαγόρευαν τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Τι να πεις, δηλαδή, τραγικό όλο αυτό που ζούμε, έτσι. Τραγικό. Ξεμαλιάστηκαν μεταξύ τους και τώρα θυμήθηκε η Αδέ να τους ψάξει. Τι να πω, αφήστε να πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω για να δούμε τι γίνεται. Και στην περιοχή της Βόνιτσας έχουμε θέματα, εκεί που έφευγε το νερό με μεγάλη ταχύτητα. Ο δήμαρχος μάλιστα σήκωσε και ανέβασε τέλος πάντων και βίντεο από διάφορες περιοχές. Καλημέρα να πούμε στο Βασίλη το Βαλμαντώνη, μας παρακολουθεί από το Περιστέρι Αττικής. Γεια στο Περιστέρι. Εμείς κάνουμε τις καλιακούδες εδώ, Γιώργο μου. Στέλνουμε την αγάπη μας όμως στο Περιστέρι. Και στην περιοχή της Αμφιλοχίας γενικότερα, και εκεί υπήρχαμε θέματα. Άφησε προβλήματα πίσω της και εκεί η έντονη βροχόπτωση και σε πολλά σημεία στην Ετωλό Ακαρνανία. Μέσα σε αυτές τις περιοχές και δοκιμάστηκε και η Βόνιτσα και πολλά σημεία στην περιοχή της Βόνιτσας, επίσης και η Αμφιλοχία. Στην Μπούκα, εδώ να σας δω, μια ακόμη φορά συγκεντρώθηκαν πολλά νερά στους δρόμους, έπεσε πολύ δυνατή βροχή. Επαναφέρει αυτή η βροχή αυτό το φαινόμενο στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και σίγουρα την ανάγκη να δοθούν άμεσα οριστικές λύσεις, ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επαγγελματίες να μην αντιμετωπίζουν κάθε φορά την ίδια κατάσταση. Καλημέρα και στη Ράνια την Παπαδοπούλου, εδώ μας βλέπει. Προβλήματα έχουν καταγραφεί επίσης και στα Καλύβια, στη Βαρετάδα, όπου και εκεί έγινε κατολίσθηση με χώματα, πέτρες που κατέληξαν στο δόστρωμα. Να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή εσείς οι οδηγοί, ιδιαιτέρως σε σημεία που υπάρχει αυξημένη απορροή νερού και πέφτουν βράχια, πέφτουν πέτρες. Γίνονται γενικότερα κατολιστήσεις. Και βέβαια για την κατάσταση των δρόμων, σηκώστε ένα τηλεφωνάκι σας παρακαλούμε πολύ, αν πρόκειται να πάτε προς τα εκεί, σε αυτές τις περιοχές, και ενημερωθείτε. Πολλά προβλήματα, όπως σας είπα, και στο Άκτιο Βόνιτσα. Στο Μοναστηράκι υπερχείλισε ο ποταμός που οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου. Στην έξοδο της Παλέρου προς το Μύτικα έγιναν κατολιστήσεις και η μεταφορά χωμάτων και υλικών που έπεσαν στο οδόστρωμα. Και βέβαια βλέπετε ότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα κάθε που πέφτουν βροχές. Το νου σας λοιπόν και εσείς οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα να πούμε και άλλα θέματα θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά να πιάσουμε την εφημερίδα Συνείδηση εδώ, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα να την πάρουμε, να δούμε και τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Να, τη Συνείδηση, καλημέρα στους συναδέλφους μας. Και πρώτο θέμα. Δυτική Ελλάδα, 6 στα 10 φτωχά νοικοκυριά δυνατούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Δίνει ενέργεια, έμειναν με τις υποσχέσεις για δωρεάν ρεύμα τα φτωχά νοικοκυριά. Δήμος Μεσολογγίου, μερικής απασχόλησης όλες οι σχολικές καθαρίστριες. Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για τις σχολικές καθαρίστριες, λέει αντιδρώντας το Σωματείο Εργαζομένων. Και να πούμε ότι κατά τις 10 η ώρα, 10 και κάτι, θα μιλήσουμε με τον Βασίλη τον Μπαρμπετάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του Σωματείου Εργαζομένων εκεί στο Δήμο Μεσολογγίου. Αλλά νωρίτερα, γύρω στις 9.30, 10 παρα 25 περίπου, θα έχουμε και ζωντανά στο στούντιο εκπρόσωπο της Πομιδά, εδώ τον Χρήστο τον Καμποσιόρα, και έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Οπότε εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στο Ξηρόμερο, πρόταση για αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού μέσω του Leader. Σε δύο φάσεις διαβάζουμε η πρόταση για το φωτισμό στις κοινότητες του Δήμου. Αγρίνιος Φόδρο, τροχέα στον κόμβο του Αγίου Δημητρίου. Ροζ το Αγρίνιο, χειρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δήμη και ένα ενεργειακό κόστος ΔΕΙΑ και τέλος ταφής. Στα Ευσυνείδητα, πίεση από δύο μεριές για παράδοση της έδρας. Και μιλάμε πάντα για όλες αυτές τις κουβέντες που έχουν ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, δεν έχουν παραιτηθεί και δεν έχουν δώσει ακόμα τις έδρες τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πολύ κόσμο το επόμενο διάστημα, αλλά μην νομίζετε ότι θα το βάλουν κάτω κάποιοι. Αν δεν πιάσει ο Γενάρης, μην σας πω και τέλος Γενάρη, μην περιμένετε εύκολα να δείτε κάποιους να καταθέτουν, να παρετούνται τέλος πάντων των αξιωμάτων τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Ελάτε τώρα να καλημερίσουμε Γιάννη Σταυρόπουλο και Όνειρο Στρώμ. Αυτοί οι δύο πάνε πακέτο δηλαδή. Το Όνειρο Στρώμ, το σημείο, το εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Ρίων Στρώμ, που προσφέρει καθημερινά ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Είναι μαζί μας εδώ. Από την παραγωγή λοιπόν πάει αμέσως στην κατανάλωση και φυσικά με εργοστασιακές τιμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε αυτό. Στο Όνειρο Στρώμ όμως βρίσκεται πέρα από τα στρώματα, που είναι ανατομικά, είναι αφρόδι, με λάτεξ, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι είναι αυτό που σας ταιριάζει και σας ξεκουράζει, και τα μαξιλαράκια θα τα δοκιμάσετε που είναι σημαντικά. Και μιας και μπαίνει έτσι ψυχρούλα σιγά σιγά, πάρτε και κάτι παραπάνω έτσι, ένα ωραίο κουβερτάκι για να ζεσταθείτε, να σκεπαστείτε. Δεν θα βρείτε όμως, είπαμε, μόνο αυτά. Είναι και αναβαθμισμένη η έκθεση πάρα πολύ κοντά εκεί. Θα την επισκεφτείτε, θα δείτε τα νέα προϊόντα που είναι καναπέδες, τραπεζαρίες, ό,τι θέλετε για να ντύσετε το σπίτι σας. Θα το βρείτε στο Όνειρο Στρώμ, δίνοντας πολύ μεγάλη αξία πρώτα απ' όλα στον ύπνο που αξίζεται, στην τιμή που πρέπει, επίσης σημαντικό. Και Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη, 2641-025-002 είναι στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε καλημεριστεί ακόμα με τους αδελφούς Αγγελή. Όχι, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, στους αδελφούς Αγγελή και σε όλο τον κόσμο που εργάζεται στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μας καλημερίζει και αυτή κάθε μέρα είναι εδώ. Χτίζουμε, λένε οι άνθρωποι σήμερα, με αντοχή για μια ζωή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, να μπορείς η κατασκευή που έχεις από αυτό που θα στα φτιάξει να είναι τέτοια που να κρατήσει μια ζωή. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις μάλλον κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, σίγουρα υπεύθυνες, αξιόπιστες και τεχνικές λύσεις, αυτό που αξίζει να ξέρετε. Στο καινούριο είναι η αδελφή Αγγελή. Επικοινωνήστε μαζί τους 6944 527 623.

Να μην στείλω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Αθανασάκη. Να μην πω μια καλημέρα και στην αγαπημένη μας την Ελένη την Κοπαράνη. Βέβαια. Να μην σας πω κι εγώ επίσης μια καλημέρα εκεί στον Ντάμ που με ντύσατε ζεστά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά τα outfit, τα χαριτωμένα, αυτό είναι μπλουζάκι με παντελόνι. Δεν με σκοτώ τώρα, θα με κυνηγάει ο Κατσούλης. Θα το κάνουμε αργότερα αυτό. Λοιπόν, είναι από τον Ντάμ που είναι γιώτα στα οικού 6 και που θα πάτε εκεί εσείς οι κυρίες, γιατί θα βρείτε όλα τα ρούχα που θέλετε που θα ταιριάζουν στο δικό σας το στυλ. Και όχι μόνο, θα φύγετε με μια τσάντα, θα φύγετε με αξεσουάρ. Θα κάνετε δηλαδή grand εμφανίσεις χωρίς μεγάλο κόστος. Και αφού θα πάτε εκεί, θα αφήσετε και ένα τηλεφωνάκι, γιατί γίνονται πολύ συχνά διαγωνισμοί και κερδίζετε πάρα πολλά δώρα. Το Ντάμ που είναι έκαλα τώρα. Γιώτα στα οίκου 6, λίγα βήματα από την πλατεία Δημοκρατίας. Τόσο εύκολα. Στη διάθεσή σας λοιπόν, για να ολοκληρώσετε κάθε look και είναι φθινόπωρο χειμώνας 26-27 στη διάθεσή σας.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
1: Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
9: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
8: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
9: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
9: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
10: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Να είμαστε και στο δεύτερο μισάωρο, μάλλον να το πω έτσι. 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και είμαστε Δυτικά FM πάντα, 92,8 και Today News, τα νέα της ημέρας. Και φυσικά ένας παλιός και αγαπημένος φίλος, παμπάλαιος θα έλεγα εγώ, γιατί τον πείραζε νωρίτερα. Είναι εδώ μαζί μας και είναι μαζί μας γιατί πραγματικά πρέπει να κουβεντιάσουμε. Χρήστο Καμπουσιάρα, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα να πούμε.
1: Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Πομιδάκι, Άγιος ο Θεός, έτσι.
1: Εννιακά πομιδά, ναι.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά τα ωραία που έχουν ακουστεί και το τελευταίο διάστημα και για τα σπίτια και για τα ενίκια, και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι φοιτητές, και αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είμαστε μακριά από την Ισπανία να δούμε καμιά ώρα και ένα τέτοιο κίνημα, ας πούμε, και είναι ποτάμι όλα αυτά που έγιναν στην Ισπανία.
1: Τα είχε πει ο Βέγκος από χρόνια.
0: Τι έλεγε, θύμισε μου σε ποιο έργο.
1: Θυμάσαι με την «Θα σε κάνω βασίλισσα».
0: Α, «Θα σε κάνω βασίλισσα». Το βλέπω άπειρες φορές. Τι είναι η Αμερική, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να το μάθεις, πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Για πες.
1: Έχουμε εξελίξεις.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Έτσι. Φαίνεται τώρα σε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν είναι καινούριο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καινούριο.
1: Αναγκαστικά όμως θα ληφθούν κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον για να προσπαθήσουν να λύσουν ή να προλάβουν κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι φοβήθηκαν, ταρακουνήθηκαν, μπορώ να το πω έτσι,
1: ναι,
0: με την Ισπανία.
1: Δεν φοβούνται, αλλά ταρακουνήθηκαν. Με την έννοια ότι πρέπει να λύσουν, γιατί αυτά είναι κοινωνικά τα προβλήματα, έχει υπόβαθρο.
0: Ναι, αλλά τα άφησαν και εδώ γιγαντώθηκε. Χρόνια το λέμε τώρα, δεν είναι χθεσινό.
1: Ναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα ίσως θα μας βγει σε καλό, με την έννοια ότι θα αναγκαστούν να πάρουν έτσι, άμεσα κάποια μέτρα. Θα ληφθούν αποφάσεις. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτό που κουβεντιάζαμε, ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή εναρμονισμένη νομοθεσία αναγκαστικά, την οποία θα ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη, γιατί θα είναι μια νομοθεσία
0: αυστηρή, να πιστεύω.
1: Αυστηρή, δομημένη στο πρόβλημα, και θα έχει πρόσβαση ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης, ο εκμισθωτής, ο εκμεταλλευτής ενός ακινήτου, θα έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα απευθείας.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή θα είναι κονδύλια, ταμείο, το οποίο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει για αυτό το κομμάτι. Θα πηγαίνει μετά σε εθνικό επίπεδο, θα είναι από ευρωπαϊκούς πόρους σε υψηλό επίπεδο.
0: Στάσω ένα λεπτό όμως εδώ, να το πάρουμε λίγο από πριν. Πώς ξεκίνησαμε και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή.
1: Δεν λήφθηκαν ποτέ μέτρα να υπάρξει μια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει
0: από
1: ότι.
0: Από πού ξεκίνησε, δηλαδή, ποια χώρα, ας πούμε, άρχισε να.
1: Είναι παντού.
0: Θυμάμαι στη Γερμανία αλλιώς τα πράγματα, τώρα στην Αγγλία
1: είναι παντού. Όπως φαίνεται σε κάθε χώρα.
0: Ποιος έδωσε όμως το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες, σου λέω εγώ, από ένα σημείο και μετά, να ζητάνε υπέρογκα ποσά και μάλιστα για σπίτια τα οποία είναι στο μαύρο του στο χάλι? Γιατί εσύ είσαι μηχανικός και ξέρεις καλύτερα από μένα τι γίνεται.
1: Αυτά εμείς τα ξέρουμε, μπορούμε να τα διαβάσουμε και ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ο κανόνας προσφορά και ζήτηση είναι αμήλικτος. Και εσύ, αν ήσουν ιδιοκτήτρια εκεί, θα προσπαθούσε να κερδίσει. Κάτι παραπάνω. Εμείς ως...
0: Άλλο κάτι παραπάνω, ναι, και άλλο να γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, για πες.
1: Ως ενιακά, ως πομιδά, γενικώς ως εκπρόσωποι, προσπαθούμε να μετριάσουμε αυτό το φαινόμενο με την έννοια την εξής, ότι προτιμούμε, λέμε στους ιδιοκτήτες, προτιμήστε έναν φερέγγιο ενοικιαστή, έτσι, ο οποίος θα καταβάλει τα μισθώματα, θα προσέχει το ακίνητο και αυτά, παρά έναν αλεξιπτωστή. Δεν λειτουργούν όλοι με αυτόν τον τρόπο. Σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι οι φοιτητές, δεν τους νοιάζει καν η κατάσταση του ακινήτου. Οπότε υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή μια γκαρσονιέρα 500 ευρώ.
0: Και
1: λίγα λέω το.
0: Και αν είναι και κοντά σε πανεπιστημίου.
1: Ναι, αν είναι δίπλα, ναι. 50 ευρώ ακόμα αν είναι δίπλα στο μετρό, 50 ευρώ ακόμα αν είναι στον κεντρικό του δρόμο.
0: Καλύτερα να κάνεις αγορά, δηλαδή. Να πας να πάρεις ένα δάνειο.
1: Αν υπήρχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Κανονική,
0: ναι, καλέ, έτσι,
1: όχι με τους όρους που υπάρχει.
0: Είναι δυσβάσταχτη.
1: Θα συνέφερε κατά πολύ τέτοια. Εκεί έρχεται το καινούριο μοντέλο.
0: Για πες.
1: Της αλλαγής των χρήσεων πολλών ακινήτων. Μεγάλα ακίνητα στην Αθήνα, τα οποία είναι βιομηχανικά, είναι κτίρια παμπάλαια που υπάρχουν. και κατοικίες οι οποίες θα διευκολυνθούν με βάση τους κανονισμούς, ο οποίος κανονισμός, αν δει το αντίστοιχο mail που είχαμε, ο οποίος είναι ο βασικός κορμός, είναι από το 23.
0: Ναι.
1: Τώρα μετά από έναν αιώνα, αν έχουμε την νομοθεσία, βασιζόμαστε την νομοθεσία του 23, δεν το σχολιάζω παραπέρα, έτσι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ολοκλήρωσε, ξέρεις γιατί σε ρωτώ. Σε ρωτώ γιατί, ρε παιδί μου, κάτσε να δεις τώρα. Εδώ είναι δυσβάσταχτα τα κόστη, όχι απλά για το ενίκιο. Ο ένας παίρνει ένα μισθό 1000 ευρώ σου λόγω.
1: Γιατί είναι δυσβάσταχτα τα κόστη? Κάποιος τα καρπώνεται αυτά τα χρήματα.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα σταματήσει να τα καρπώνεται, έτσι, για να μπορεί να εξισορροπήσει η αγορά και να κινηθεί η αγορά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει είναι δυσβάσταχτο, είναι ακριβό το πετρέλαιο, όταν έχουμε το 65% φορολογία.
0: Mm-hmm.
1: Αναγκαστικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να εξορθολογιστεί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μωρέ, δεν γίνεται διαφορετικά, ναι. Αλλά ξέρεις,
1: οπότε τα δομικά υλικά, όλη αυτή η
0: σε αυτό
1: διαδικασία,
0: θα πήγαινα τώρα. Σε αυτό θα
1: από
0: πήγαινα.
1: Ό,τι επηρεάζεται, ακόμη και το ψωμί στο φούρνο, ό,τι επηρεάζεται από αυτό το πράγμα θα πρέπει να συγκρατηθεί.
0: Έτσι, ναι. Δεν ξέρω όμως αν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε, γιατί το ενεργειακό κόστος και η πόλεμη, βλέπεις τι γίνεται. Και δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι και παραμύθι αυτό σε έναν βαθμό. Δηλαδή να είναι προφάσεις αναμαρτίες που λέμε.
1: Μην πειράζει τώρα, μου βάζει δεύτερο.
0: Γιατί αφού μπορώ. Πες κατσούλη, δεν μπορώ. Μπορώ, βεβαίως λέω κατσούλη, μπορώ να σε πειράξω. Σε έχω και live αυτή την ώρα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Έλα, πες.
1: Μπορεί να διαχειριστεί, η άποψή μου είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί το κράτος αυτή τη τέτοια. Ακόμη είναι διαχειρίσιμο. Mm. Έτσι δεν είμαστε ούτε συνθήκες πολέμου, γιατί ποτέ είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε τον πόλεμο στον κόλπο, που το πετρέλαιο έχει $200,
0: το
1: όχι 100.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις. Πρέπει να πάρθουν μέτρα.
0: Εγώ θέλω,
1: γι' αυτό είναι η κυβέρνηση. Πρέπει να πάρθουν μέτρα.
0: Και
1: να πάρθουν μέτρα.
0: Κυβέρνηση, δεν το συζητάμε,
1: η οποία θα ωφελήσει τα οποία μέτρα θα ωφελήσουν τον κόσμο. Δεν είναι κάτι.
0: Τώρα.
1: Δεν θα ωφελήσουν πέντε τραστ. Θα ωφελήσουν τον κόσμο. Να βγάλει τα ακίνητα, θα δημιουργηθεί αγορά εργασίας, θα δημιουργηθεί ΑΕΠ. Και το χαμένο εισόδημα, δεν είμαι τώρα ειδικός, το χαμένο εισόδημα από τις περικοπές των φόρων και αυτά θα αναπληρωθεί μέσω της δημιουργίας του ΑΕΠ.
0: Ναι. Θέλω λίγο όμως να το μαζέψουμε αυτό όσον αφορά τις δικές σας τις προτάσεις, τις Πομιδά και όχι μόνο, ανθρώπων της αγοράς, ανθρώπων που είναι γνώστες αυτών των αντικειμένων.
1: Είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις μας.
0: Τι λέτε δηλαδή εσείς και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η κουβέντα που έχει ανοίξει με την κυβέρνηση?
1: Κάποια μέτρα, ένα συγκεκριμένο μέτρο, φορολογική απαλλαγή για οποιοδήποτε κλειστό ακίνητο. Να βγει στην αγορά, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν βγαίνει γιατί πολύ απλά δεν συμφέρει. Έτσι, δεν συμφέρει για δύο λόγους. Γιατί πρέπει να επισκευαστεί, να ανακοινιστεί και δεν συμφέρει φορολογικά. Είναι απλά τα μέτρα. Οπότε το πρώτο κομμάτι, το δεν συμφέρει να ανακοινιστεί, έτσι, το λύνουμε με την χαμηλότερη φορολογία, με την απαλλαγή του ΦΠΑ για τα υλικά της ανακαίνησης και όλα αυτά τα πράγματα, ή για τις εργασίες, το κόστος των τεχνητών. Το δεύτερο κομμάτι είναι το φορολογικό κομμάτι. Λύνουμε το κομμάτι της φορολογίας και όλα αυτά τα ακίνητα, έτσι, θα βγουν στην αγορά. Είναι ένα εύκολο κομμάτι, θεωρώ.
0: Έτσι, με πολύ,
1: εν μέρη. Είναι εν μέρη. Με την έννοια ότι οτιδήποτε φορολογικό μέτρο υπάρχει, πρέπει να μελετηθεί, να συζητηθεί, να δούμε το φορολογικό αποτύπωμα, την επιβάρηση προϋπολογισμού, που αν καθίσει κάποιος να τα διαβάσει τα νούμερα, είναι πραγματικά πολύ μικρά για να μην γίνονται. Οπότε είναι θέμα πολιτικής.
0: Ξεκάθαρα. Η κουβέντα λοιπόν που έχει ανοίξει αυτή την ώρα.
1: Και έχουμε και ένα τρίτο κομμάτι, θα πρέπει να το πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Τη δημιουργία του καταλόγου φεργιότητας και των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.
0: Τι εννοείς?
1: Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενδυνάμει υπηρεσίας, που δεν είναι υπηρεσίας, αλλά το λέω, ένα αρχείο, έτσι, μια υπηρεσία, η οποία θα καταγράφει τη συμπεριφορά.
0: Δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτά, δεν μπαίνουν εκεί? Ρωτώ γιατί δεν το γνωρίζω.
1: Θα πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι και να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε ένας κακός ιδιοκτήτης, για να μην το πάω σε ενοικιαστές, να καταγράφεται ως ένας κακός και άπιστος ιδιοκτήτης. Ένας καλός ενοικιαστής να επιβεβαιώνεται και να παίρνει, δεν υπάρχουν μόνο κακοί.
0: Βέβαια,
1: υπάρχουν και οικογένειες ολόκληρες και φοιτητές. Σπουδάσαμε παιδιά, πήγαμε στην ώρα μας, τέτοια πράγματα. Αυτοί θα πρέπει να επιβραβεύονται.
0: Στην πόλη του Αγρινίου τώρα και γενικότερα στον νομό.
1: Όπως επιβράβευσα εγώ, έτσι, κοντινό παράδειγμα, την ιδιοκτήτρια που, από, την, από το διαμέρισμα που νίκησα στην Άρτα.
0: Έτσι. Πώς, με
1: ποιο βρήκα
0: τρόπο.
1: Κατευθείαν έναν νοικιαστή. Λέω, είναι εξαιρετική κυρία.
0: Μάλιστα. Οπότε τη έδωσε.
1: Δεν είχα κανένα πρόβλημα, ναι. Μα, ναι. Γιατί όχι. Γιατί να μείνει δύο μήνες στην
0: Ελλάδα. Συστάσεις που λέμε.
1: Ναι, γιατί να μείνει δύο.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ γενικότερα στη δική μας την πόλη και στο νομό μας που υπάρχει, ειδικά στο Αγρίνιο που το γνωρίζουμε, έτσι είμαστε στην καθημερινότητα, η κατάσταση που βρίσκεται, Χρήστο Καμποσιόρα. Τώρα δεν είναι αστεία όλα αυτά, γιατί μπορεί να μην έχουμε φοιτητές πολλούς. Ελάχιστος έχουμε τέλος πάντων, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι βλέπω ότι ζητάνε οικογένειες σπίτια, ότι. Και βλέπουμε ότι φεύγει κόσμος από την Ήπεθρο, Ήπεθρος είμαστε κι εμείς, ναι. Αλλά φεύγει από τα χωριά και έρχεται στην πόλη για όποιους λόγους. Ναι. Και δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Και βρίσκουν για κάτι πράγματα απίστευτα σε τιμές.
1: Πώς θα βρουν σπίτι.
0: Την είδαμε κι εμείς.
1: Άμα δεν τα νοικιάσουν οι ιδιοκτήτες, πώς θα βρουν αυτά τα σπίτια. Ναι. Δεν πιστεύω να νομίζω ότι δεν υπάρχουν στο Αγρίνιο σπίτια κλειστά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά τα σπίτια τα κλειστά στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολλά.
0: Α, είναι πάρα πολλά.
1: Για διάφορους λόγους. Ναι. Και από ανθρώπους, από οικογένειες, οποίοι έχουν δεύτερο σπίτι, δεν το νοικιάζουν, είναι τα πατρικά τους, είναι παλιά σπίτια και ζουν σε άλλες πόλεις, π.χ. στην Αθήνα. Ναι. Έτσι, και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να τα νοικιάσουν. Άλλοι έρχονται 10 μέρες το χρόνο, οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Γενικώς όμως τα σπίτια είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει αυτά τα σπίτια.
0: Σε τι αριθμό, ποσοστό, ας
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν έχουν τέτοια νούμερα, αλλά έτσι όπως
0: η εικόνα που έχετε, σε ποιο ποσοστό μπορεί να είναι τα ξενίκιαστα. Τα κλειστά, πώς το λένε. Τα
1: κλειστά σπίτια για μένα είναι πάνω από το 1 τέταρτο του δυναμικού του.
0: Δηλαδή.
1: Μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι τουλάχιστον 1000 διαμερίσματα στο Αγρίνιο, 1000 ακίνητα.
0: Τόσο πολλά. Είναι τόσο πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Σαν αριθμό ακούγεται.
0: Σαν αριθμό.
1: Σαν αριθμό, αλλά άμα δεις τις γειτονιές που υπάρχουν κλειστά τα ακίνητα και αυτά, τα δυναμικά ακίνητα, είναι πάρα πολλά τα παλαιά ακίνητα τα οποία πουλούνται, τα οποία προσπαθούν να τα πουλήσουν, τα οποία δεν πουλούνται. Για αυτούς τους λόγους όλους που λέμε τώρα. Και πρέπει να βρεθεί αυτός ο τρόπος, ο εναλλακτικός, δηλαδή ένα παλαιό ακίνητο, αφού δεν μπορεί να ενοικιαστεί, να πωληθεί, να έχει πρόσβαση όμως ο ιδιοκτήτης σε φθηνό δανεισμό.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορεί διαφορετικά. Όταν θες 100.000 να αγοράσεις ένα ακίνητο παλιό και άλλα 100 να το φτιάξεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό τώρα στις αγορές, γιατί μου το ρωτάνε και εμένα διάφοροι άνθρωποι και μου λένε, ας πούμε, ότι θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε, αλλά και οι ιδιοκτήτες που τα πουλάνε, ενώ δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί μπορεί να είναι παλιά, ζητάνε υπέρογκα ποσά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περιμένουν ουσιαστικά, μου λένε, να ζήσουν από αυτό το σπίτι, το οποίο θέλω άλλα 200.100 να το φτιάξω. Κάπου εδώ δεν πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
1: Σωστή παρατήρηση. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Το πόσο κοστίζει στην πραγματικότητα αυτό το ακίνητο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε αυτό το κομμάτι, τα ξέρουμε. Ο καθένας στην πράξη ζητάει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει ότι αξίζει το ακίνητό του. Έχοντας υπόψη άλλες εποχές.
0: Κάποτε που λεφτά υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα δεν υπάρχουν.
1: Ακόμη τα ψάχνουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Μείνε λίγο και στα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ακούω ό,τι να είναι σε αυτό
1: σημαντικό,
0: το κομμάτι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε το προηγούμενο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να το πω έτσι. Θα υπάρξει μια νομοθεσία η οποία θα βασίζεται στη λογική, να το πω έτσι, και όχι σε αποσπασματικά μέτρα όπως κάνανε στο Δήμο Αθηναίων, σταματήσανε τα Airbnb, τις δηλώσεις σε κάποιους τομείς. Θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μελέτη φόρτου, που είναι επιβαρημένη η κατάσταση, που πρέπει να γίνει και αν θα γίνει και αν μπορούν να συνυπάρχουν αναπεριοχές, δηλαδή ο κάθε Δήμος, όπως είναι εδώ ο Δήμος Αγρινίου, θα πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη και να πει ότι σε σχέση με το δυναμικό, πώς είναι τα κλειστά ακίνητα, πώς είναι τα ενδυνάμια ακίνητα που ενοικιάζονται, και να πει ότι μπορούμε να έχουμε αυτό το ποσοστό σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι πλέον είναι η δυναμική, αυτό που θα γίνει. Δεν θα παίρνουν τα αποσπασματικά μέτρα, συν ότι σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό, θα παίρνονται κάποια έξτρα μέτρα, θα γίνουν κάποιες κοινωνικές κατοικίες, θα περιοριστεί η βραχυχρόνια ίσως για κάποιο κομμάτι, για να διευκολυνθεί η μακροχρόνια, όχι απαγορευτικά, με μέτρα απαγορευτικά, αλλά με κριτήρια και με πλεονεκτήματα. Δηλαδή θα σου λέω ότι βάλτε στην μακροχρόνια και και πάρε την φορολογική σου απαλλαγή. Κάνε αυτό. Έτσι, νίκιασέ το.
0: Παρατηρείτε εδώ στο Αγρίνιο και γενικότερα στις μεγάλες πόλεις ότι ο άλλος προτιμάει να το έχει. Και ειδικά στο Αγρίνιο το λέω με την έννοια: δεν έχεις κανένα τουρισμό να πεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, εγώ θα το μισθώσω από τον Ιούνιο σου λόγω μέχρι το Σεπτέμβριο και το θέλω έτσι. Αλλά παρατηρείτε μια αλλαγή συμπεριφοράς των ιδιοκτητών. Δηλαδή, πάνε στη βραχυχρόνια μίσθωση. Έχουμε εμείς τόσο κόσμο εδώ για να το επιλέγουν αυτό? Αλήθεια, έρχεται κόσμος? Γιατί το επιλέγουν?
1: Φυσικά και έρχεται κόσμος. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις δικές μας που δεν υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι. Ούτε σε καταλύματα, ούτε σε ξενοδοχεία, ούτε σε βραχυχρόνια.
0: Που σημαίνει ότι μπαίνει κόσμος μέσα στην πόλη.
1: Που σημαίνει ότι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που ζητάμε υπάρχει κόσμος και δεν μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση. Δεν υπάρχει συνεχώς κίνηση. Δεν υπάρχει μεγάλη δηλαδή.
0: Ότι φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση μεγάλη.
1: Θα σας πω. Δεν υπάρχει συνεχώς κίνηση κάθε μέρα να μπορεί να δικαιολογήσει μεγάλα καταλήματα και άλλα να συντηρηθούν. Έτσι, είναι ωριακά. Θα πρέπει οπότε να ληφθεί υπόψη αυτό το πράγμα. Και το Σαββατοκύριακο συντηρούνται με τις διαμονές

0: αν έχει μία λάθος ασφάλεια.
1: Πλέον για την ασφάλεια του ακινήτου. Την ασφάλιση του ακινήτου.
0: Την ασφάλιση του ακινήτου από φυσικές καταστροφές.
1: Σημαντικό
0: από φωτιά,
1: αυτό. Πρέπει να το κάνουν οι άνθρωποι αυτό, έτσι δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Πρέπει να το κάνουν όλοι.
1: Το κάνουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι νόμος ότι πρέπει να γίνει αυτό.
0: Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Θα έπρεπε να είναι. Υπάρχει ένα ποσοστό απαλλαγής από τον έμφυα. Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για εμένα τουλάχιστον τριπλάσιο η απαλλαγή. Ώστε να αποτελεί πλεονέκτημα έτσι, για αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα η πρόταση ήταν κάποια στιγμή να γίνει εισάξιο τουλάχιστον του έμφυα. Έτσι, αυτό έτσι, κολλάει πάλι στα περίφημα δημοσιονομικά και αυτά. Έτσι, θα πρέπει όμως να βρεθεί φόρμουλα αυτό το κομμάτι, έτσι, η ασφάλιση. Τα ασφαλισμένα κίνητα πολύ απλά σε τέτοιες φυσικές καταστροφές και όλα αυτά τα πράγματα, πολύ απλά θα ήταν πολύ μικρότερη επιβάρηση του. Του κρατικού ταμείου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Γι' αυτό είναι και ασφάλειες.
1: Ναι. Όμως, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι μεγάλο το κόστος, ας πούμε, για να ασφαλίσουν. Και γιατί, σαν κόσμο, σαν πολίτες,
0: δεν έχουμε την παιδεία. Δεν έχουμε την παιδεία.
1: Άρα δεν μας το έμαθε κάποιος αυτό, γιατί σε άλλες χώρες το θεωρούν δεδομένο.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι μέσω των τραπεζών. Έτσι, τα ασφάλιστρα.
1: Ναι.
0: Που και εκεί κάπως σώζεται η κατάσταση, αλλά είναι προβληματικό σε σχέση ότι εκεί τα προγράμματα μέσω των τραπεζών είναι, θέλουν λίγο προσοχή. Ενώ μπορεί
1: πρόλαβες το ερώτημα.
0: Ναι, ενώ μπορεί ο κάθε δανειολήπτης να προσκομίσει τη δική του ασφάλιση, συνήθως δεν το κάνουν. Αυτοί που είναι ενημερωμένοι και διαβάζουν και ξέρουν, έτσι προσκομίζουν τη δική τους ασφάλιση στα μέτρα τους και για ολόκληρη την περιουσία τους. Έτσι, όχι για το κομμάτι του δανείου.
1: Στάσω ένα λεπτάκι. Άρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, όταν πηγαίνουν σε κάποιους μηχανικούς, σε ένα αδέλφο σου κλπ. Αυτό δεν πρέπει να το βάλουν προτεραιότητα. Έτσι, να το πούμε αυτό, γιατί αν το σκεφτείς είναι και είδηση αυτό.
0: Θα πρέπει να είναι. Συγγνώμη, από τα πρώτα.
1: Που πρέπει να σκεφτούμε.
0: Από τα πρώτα. Δηλαδή, εμείς ως μηχανικοί, κατασκευαστές, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Εάν και εφόσον όταν το χρειαστείς, θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση.
1: Και να μην το χρειαστείς, αλλά.
0: Ποτέ, ναι, να μην το χρειαστείς. Αλλά όταν το χρειαστείς, θα είναι μια. Θα είναι εσωτερία. Οπότε πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται.
1: Και στο κομμάτι που αφορά, ας πούμε, τα τραπεζικά ίδρυμα, δηλαδή τις τράπεζες, που σου λένε όχι, θα κάνεις σε εμάς ασφάλιση.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Όχι, γιατί κάποιοι δεν ξέρω πώς λειτουργούν, αλλά το έχουν περάσει αυτό
0: είναι
1: με έναν τρόπο.
0: Το κομμάτι της πίεσης, το δάνειο, να υπογράψουμε. Δεν έχει καμία αυτό.
1: Άρα να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορούν να το ασφαλίσουν όπου θέλουν.
0: Φυσικά θα πάει σε οποιαδήποτε εταιρεία, στον δικό του άνθρωπο. Να κάνει το δικό του πρόγραμμα στα δικά του μέτρα και να είναι εξασφαλισμένος.
1: Ναι.
0: Να ξέρει τι είναι αυτό που έχει το πρόγραμμα.
1: Βέβαια. Τελευταίο ερώτημα. Φτάνουμε στο διατάφτα και πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Εάν σε ρωτούσαν τώρα, σήμερα, πώς λειτουργεί έτσι γενικότερα αυτή η πόλη, χτίζονται σπίτια, γιατί δεν χτίζονται.
0: Πήγα να σου το πω προηγουμένως. Η ανάπτυξη της πόλης φαίνεται από την οικοδομική δραστηριότητα βασικά.
1: Να.
0: Έτσι, δηλαδή, αν πάει κάποιος στη Λευκάδα και δει ότι χτίζονται τα πάντα, σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ζήτηση.
1: Mm-hmm. Και δουλεύουν πολύ εκεί, να πούμε.
0: Ναι, αντίστοιχα, εδώ δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Πόσα
0: υπάρχει
1: χρόνια τα χτίζουμε.
0: Πόσα χρόνια δεν χτίζουμε. Mm. Στην πράξη έχει σταματήσει. Αυτός ο οργασμός έχει σταματήσει από τα χρόνια της κρίσης. Μετά, κάποια στιγμή, το 2017-2018. Ξεκίνησαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν με παλιά συμβόλαια ή υπήρχε οικιστική ανάγκη, κάποιος θα χτίσει. Έτσι. Σήμερα η οικοδομική δραστηριότητα είναι στην ανάγκη ακόμη. Έτσι. Δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν βρίσκουν ακίνητα, δεν υπάρχουν υποψήφοι αγοραστές ή αυτοί που θέλουν να νοικιάζουν, πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει προσφορά ακινήτων. Είναι λίγες οι πολυκατοικίες που χτίζονται με μεγάλη προσοχή και καλά κάνουν ο κόσμος. Είναι τεράστια τα κόστη πλέον, έχουν το ξεχωριστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να φτιάξω άλλο στην πολυκατοικία και να περιμένει να την πουλήσει όπως ήταν κάποτε ή που ήξερε ότι θα την πουλήσει. Έτσι, τώρα θέλει προσοχή.
1: Και
0: αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι είναι συγκροτημένοι και συγκρατημένοι.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Να ορίστε. Πρώτο-τελευταίο ήταν αυτό, Γιώργο. Τώρα πάμε στο τελευταίο. Όλα αυτά που οι κινήσεις που γίνονται, ας πούμε, από κάποιους ανθρώπους και μπαίνουν στη διαδικασία του να αγοράσω ένα σπίτι προκάτ, γιατί έχω ένα οικόπεδο, υπάρχει κίνηση και σε αυτό το κομμάτι, αλήθεια.

0: Πόσο ασφαλές είναι?
1: Στον αστικό ασφαλές είναι ασφαλέστατο. Στον αστικό ιστό όχι, γιατί έχουμε άλλα
0: δεδομένα.
1: Άλλα δεδομένα. Υπάρχουν άλλες άλλου τύπου κατασκευές που κάνουν τα προκάτ. Έτσι, συνήθως στον αστικό ιστό ή για τα σπίτια που θέλουμε να μείνουμε, τα διαμορφώνουμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι και άλλα τα υλικά, είναι άλλη τεχνολογία. Αλλά όταν, παράδειγμα, όπως είναι, όταν είναι απομακρυσμένα, όταν δεν υπάρχει...
0: Είναι στο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο χωριό, είναι εξοχικό, είναι στην Λευκάδα,
0: πολλές φορές
1: που χτίζονται κατά κόρον. Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και εξαιρετικές κατασκευές. Αυτές οι κατασκευές όμως εξαιρετικές αγγίζουν το κόστος...
0: Ενός καινούργου
1: ενός
0: σπιτιού.
1: Κανονικού σπιτιού. Οπότε εκεί το κοβιδιάζεις.
0: Ναι,
1: έτσι, είναι θέμα το τι θέλει ο καθένας, είναι θέμα χρόνου μετά... Είναι θέμα πρόσβασης.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε πήραμε από τη δουλειά σου. Έτσι, χαμογελαστά θέλω να μας φύγεις.
1: Ναι.
0: Κατσούλη μας χαμογελάει ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καμποσιώρες.
1: Στη διάθεσή σας και θα έχουμε
0: εξελίξεις.
1: Θα έχουμε και νέα τώρα αυτό με την νομοθεσία.
0: Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε.
1: Προσπαθούμε να κλείσουμε και ένα ραντεβού με έναν κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα που θα το κάνουμε και θα το θέσουμε τα.
0: Θέλετε να έρθω
1: τοπικά
0: μαζί σας?
1: Θα είναι τοπικά, θα έρθουμε εδώ, μην αγχώνεσαι.
0: Α, θα τον φέρουμε εδώ.
1: Ναι, θα είναι τοπικά.
0: Θα μας βρουν μεγάλες στιγμές, θα τις ζήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Καμποσιώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 30

0: 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Εδώ είμαστε 9 λεπτάκια μετά από τις 10. Ακούσαμε και τα διαφημιστικούλια μας. Στέλνουμε και την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. 2641-039-410 και 39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας. Και φυσικά εμείς είμαστε εδώ στο Δυτικά FM. Να σας πω τώρα κάτι. Δεν θα ήταν καλό να πάμε μέχρι το Μεσολόγγι έτσι να καλημερίσουμε και τον Βασίλη Μπαρμπετάκη που είναι και πρόεδρος των εργαζομένων εκεί, διότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ένα πράγμα. Και το φιλοξενούμε και στη συνείδηση στην εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Μερικής απασχόλησης όλες οι σχολικές καθαρίστριες. Πώς είναι δυνατόν να βάζεις τις καθαρίστριες που καθαρίζουν τα σχολιά, που έχουν ένα απίστευτο φιλότιμο, που δεν παίρνουν και τίποτε τρελά λεφτά, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, στο επίπεδο της μερικής απασχόλησης? Μπαρμπετάκη Βασίλη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή, έχει πάρει διάσταση αυτό? Προσπαθούν να εξοικονομήσουν κάποιοι χρήματα και ιδιαίτερως από τις καθαρίστριες.
4: Αρχίσαμε οικονομία από τις καθαρίστριες.
3: Λοιπόν.
4: Δυστυχώς, μεγάλες και καλά οι μικρές σχολικές μονάδες. Έχουμε μεγάλες σχολικές μονάδες, δηλαδή 1.500 και 2.000 τετραγωνικά με 5,5 ώρα εργασία και να πληρώνεται η καθαρίστρια αυτή τη στιγμή, η συνάδελφος, με 6,5 εκατοστάρικα. Εντάξει, όποιος, δηλαδή μιλάμε για ένα 25, 30 τη μέρα και πολύ λέω. Αν νομίζουν κάποιοι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει σωστή δουλειά, και για ποιο λόγο τώρα οι καθαρίστρες, οι οποίες είναι και πάρα πολλές, οι οποίες είναι 15 και 20 χρόνια στην ίδια θέση και αγαπάνε τα σχολεία, έχουν το φιλότιμο, τρέχουν, κάνουν και παραπάνω δουλειές και τις ανταμείψαμε φέτος ειδικά με το να τους κατεβάσουμε το, πέραν 35, τους το πήγαμε στο 25 τη μέρα το μεροκάματο. Για όλα αυτά. Μιλάμε για...
3: Μισό λεπτό, Βασίλη Μπαρμπετάκη. Αφορμή λοιπόν για την αντίδραση τη δική σας σαν σωματείο, πέρα από την προσωπική, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος προχώρησε αυθαίρετα, όπως λέτε, και μονομερός στη μετατροπή του συνόλου των θέσεων των σχολικών καθαριστριών σε θέσεις μερικής απασχόλησης με την αιτιολογία της οικονομίας. Δηλαδή, πότε το μάθατε εσείς αυτό και για ποιο λόγο μπήκαν στο τρυπάκι αυτό, ξεκίνησαν ουσιαστικά από τις καθαρίστριες? Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούσαν να μαζέψουν, να περιορίσουν τα έξοδα, ξεκινάνε από τις καθαρίστριες. Και οι καθαρίστριες τι λένε αυτές οι γυναίκες?
4: Οι καθαρίστριες έχουν ξεσηκωθεί, έχουν μείνει άνευδες που λένε, με την έννοια πια ότι και πέρυσι σε μια συζήτηση συνάντηση που είχαμε κάνει με τον Δήμαρχο, με τις καθαρίστρες, είχε δεσμευτεί ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα βγαίνουν πλήρες αποσχόλησης, γιατί είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες σποραδικά κάποιες τέτοιες καταστάσεις, τις οποίες είχαμε με κινητοποίηση, τις είχαμε επιλύσει. Δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος, πήραμε υποσχέσεις. Η αλήθεια πιστεύουμε ότι θα τις κρατήσει, με την έννοια ότι είναι και αυτός δημόσιος υπάλληλος. Έχει χρόνια που ήταν με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει. Μας άφησε, όχι εκτεθειμένους, δεν το πιστεύαμε, γιατί και εμείς το μάθαμε επί του πιστρίου που λένε στον αέρα, όταν βγήκε η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και όταν λέμε αυθαίρετα, λέμε με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη από πίσω. Και όταν ζητήσαμε το λόγο εντός αγωγικών, να μας εξηγήσουν τέλος πάντων για ποιο λόγο γίνει αυτό, μας είπαν πολύ απλά ότι υπάρχει μεγάλο μισθολογικό κόστος και επειδή φέτος θα παίρνανε μισθολογικό κλιμάκιο. Μισθολογικό κλιμάκιο είναι τριετίες που λέγαμε παλιά, δηλαδή όταν κάθε τριετία παίρνεις και ένα 20-30 παραπάνω στο μισθό σου, στο σύνολο. Άρα θα ήταν δυσβάστατο για το Δήμο. Και
3: δηλαδή πόσο μήναμε... θα ήταν. Μισό λεπτό. Όταν παίρνεις πόσες καθαρίστρες είναι, 15?
4: Όχι, στο σύνολο.
3: Πόσες είναι στο σύνολο.
4: Οι ΔΟΧ καθαρίστρες είναι, φέτος είναι 60-62.
3: Ωραία, 60-62 άτομα. Επί 30. Δεν μπορούν να βρουν αυτά τα χρήματα, λέγω ένα ποσό, δεν μπορούν να βρουν αυτά τα χρήματα παλού, αλλά πας σε έναν άνθρωπο που είναι χαμηλόμισθος, που είναι σε δύσκολες συνθήκες, κακά τα ψέματα.
4: Τα χρήματα υπήρχαν,
3: αλλά...
4: με την έννοια πια ότι όταν ξεκινήσαμε το 11 με 34 μόνιμες καθαρίστριες, τώρα έχουμε 9. Πέρυσι είχαμε 14, φέτος έχουμε 9. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει μόνιμες καθαρίστριες με μεγάλα μισθολογικά κλιμάκια και μεγάλη μισθολογική ορίμανση, και τώρα αυτοί που μπαίνουν στις θέσεις τους έχουν 40% του μισθού κάτω. Δηλαδή όφελος έχει από αυτό ο Δήμος, δηλαδή όχι μπήκε μέσα, εντός εισαγωγικών, δεν μπαίνεις ποτέ μέσα σε αυτά, εξοικονόμησε και χρήματα. Γιατί τον τελευταίο μόνο χρόνο φύγανε 4-5 μόνιμες. Άρα αμέσως 5 μόνιμες, μπήκαν 5 ειδόχ με πολύ μικρότερο μισθολογικό κλιμάκιο, με μισθό δηλαδή, άρα περισσέψαν και χρήματα, να το πω έτσι. Δεν έχει λογική αυτό που έγινε. Και όταν του ζητήσαμε, φέρετε μας τουλάχιστον μια μελέτη, μια ανέκθεση, μια ανησύγηση υπηρεσίας.
3: Τι σας είπαν?
4: Δεν υπήρχε.
3: Υπάρχει δική σας πρόταση για να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού, μιας και δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν?
4: Μα να εξοικονομηθούν τα χρήματα. Τα μισά τα χρήματα. Τα μισά τα χρήματα τους ή άλλους και παραπάνω, αυτή τη στιγμή το 60% της μισολογικής επιβάρυνσης του Δήματος δίνονται κεντρικά. Είναι επιχορήγηση. Δηλαδή δεν το επομίζεται ολόκληρο ο Δήμος. Το 60% έρχεται επιχορήγηση από τα κεντρικά. Το υπόλοιπο 40% ούτως ή άλλως ήταν από την επιχορήγηση πάντα πάλι που έπαιρνε ο Δήμος για τις μόνιμες καθαρίσεις που τώρα δεν υπάρχουν. Άρα δεν έχει επιβάρυνση να εξοικονομήσουμε από τι.
3: Ναι.
4: Αυτό υπήρχε το μισθολογικό κόστος που ήταν προϋπολογισμένο, καταβιβλημένο από τις κεντρικές επιχορηγήσεις για τον καθαρισμό των σχολείων.
3: Ναι.
4: Ίσα-ίσα από εδώ παίρνουν και τα πάνε αλλού.
3: Ναι.
4: Δηλαδή είναι χρήματα των καθαριστριών και για τις σχολικές μονάδες για την καθαριότητα, τα οποία δυστυχώς φεύγουν και πάνε αλλού. Αυτό λέμε εμείς. Δεν έχουμε να εξοικονομήσουμε. Ίσα-ίσα θα πρέπει να μας φέρουν πίσω τα χρήματα για τις σχολικές καθαρίστριες.
3: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, έτσι, με το χέρι στην καρδιά, αν μπορούμε, αν και αν θες φυσικά να απαντήσεις κι εσύ. Βλέπω από την αρχή του 2026, δεν έχει τελειώσει ακόμη, άπειρες εκδηλώσεις όσον αφορά τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο, έτσι. Και βλέπω σε κάποιες εκδηλώσεις καθόλου κόσμο. Αυτά έχουν κάποια κόστη. Έχει σκεφτεί κανείς ότι δεν πρέπει να κόβουμε χρήματα για να κάνουμε μια εκδήλωση ακόμη?
4: Εντάξει, όπως λέμε και εμείς, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εδώ είναι πολιτικές αποφάσεις, θέτονται προτεραιότητες, μια διαχείριση πιο λελογισμένη, θα ήταν καλύτερα για όλο τον προϋπολογισμό του Δήμου και για όλα τα, τη διαχείρισή του. Δεν πρόσκεφτα, δηλαδή, μπαίνουμε στη δικασία να κόψουμε τις καθαρίστες. Όμως μιλάμε για μια σύμφωνα
3: από
4: ακόμα.
3: Κανέναν
4: και...
3: δεν πρέπει εργαζόμενο να κοπεί, έτσι, ναι. Μην το συζητάμε.
4: Και πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε για τα σχολεία. Τώρα ναι. Είναι η γη... δηλαδή, όταν έχει ένα σχολείο 240 άτομα, 240 mm-hmm. παιδιά, είναι τα παιδιά μας. Κάποιος θα πρέπει να καθαρίσει τουαλέτες, κάποιος θα πρέπει να καθαρίσει τους χώρους. Και μιλάμε, σκεφτείτε τώρα τα σπίτια μας, ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικά, όταν μπαίνεις να το καθαρίσεις, θέλεις 4 και 5 ώρες. Όταν μιλάμε τώρα για μια δομή που έχει από 1.000 έως 2.500 τετραγωνικά, δεν μπορώ τώρα να μιλάμε ότι μέσα σε 3 και 4 και 5 ώρες αυτό το πράγμα μπορεί να καθαριστεί με ασφάλεια για αυτούς που είναι μέσα και τους καθηγητές και τα παιδιά. Θα πάθουμε τίποτα δηλαδή και τα κέρδινα στα σπίτια όλων μας μετά. Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Και το φιλότιμο των καθαριστριών που τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη, δεν μπορούμε να τις ανταμείβουμε με αυτόν τον τρόπο.
3: Όχι, όχι. Τι ηλικίες έχουν οι κυρίες αυτές?
4: Οι ηλικίες έχουν όλο το φάσμα, γιατί οι καινούργιες θέσεις, ας το πούμε έτσι, είναι 25 με 30 και οι παλιές είναι κοντά στη σύνταξη. Δηλαδή έχω καθαρίστες οι οποίες έχουν 20 χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, γιατί τι είναι όλο επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, τις σχολικές καθαρίστες παίρνουμε για 10 μήνες. Απολύονται Ιούλιο-Αύγουστο και τους ξαναπαίρνουμε το Σεπτέμβριο. Ναι. Δηλαδή έχουν αυτή την ταλαιπωρία κάθε χρόνο, χαρτιά, επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, να έχουν την αβεβαιότητα αν θα ξαναμπούν, σε ποιο σχολείο θα πάνε κτλ. Κτλ. Και πάλι να έχουμε... να σκεφτείτε το φιλότιμο τους πάρα πολλές καθαρίστες επειδή είναι σε ένα σχολείο αρκετά χρόνια και ναι. Το αγαπάνε mm-hmm. πριν ακόμα προσληφθούν πάνε μέσα στον Αύγουστο που δεν έχουν καμία υποχρέωση και καθαρίζουν το σχολείο χωρίς να πληρώνονται.
3: Έχουν φιλότιμο οι γυναίκες αυτές ναι. Και το κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για όνομα
4: και αντί να τους πούμε μπράβο τους λέμε πάρτε και λιγότερα. Δουλέψτε περισσότερο με λιγότερα χρήματα. Αυτό δεν ναι. Έχει λογική.
3: Το επόμενο βήμα, δηλαδή, εγώ βλέπω κινητοποίησεις.
4: Πριν φτάσουμε εδώ, έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για συνεννόηση και συνεργασία. Έχουμε στείλει ναι. Πάρα πολλά έγγραφα. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένο συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, παρόντες με τις καθαρίστριες και μόνο με το Σωματείο. Δυστυχώς, 3 μήνες τώρα μας αγνοούν. Mm-hmm. Δεν μπαίνουν στα διαδικασία μας, δεν συζητάμε ναι. Κανένα. Δεν βγαίνουν πια και στα τηλέφωνα. Πια τι? Είναι μονόδρομος να φτάσουμε στις κινητοποιήσεις. Και
3: αλήθεια
4: πάει,
3: τώρα.
4: Ναι, αλήθεια, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και το έχουμε καταγγείλει και εμείς στην Ομοσπονδία. Όσο πάει αυτό θα κλιμακώνεται, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε το πρόβλημα. Ας μας δώσουν στοιχεία, ας μας πείσουν τουλάχιστον ότι αυτό έγινε για κάποιο λόγο. Που δεν έχει λογική. Και όπως είπατε, ειδικά το 26, όταν έχουν πέσει τόσα χρήματα στο Δήμο Μεσολογγίου.
3: Εδώ ακούσαμε και είδαμε μπλουζάκια 50 ευρώ το ένα. Έγινε αυτό το σχόλιο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ούτε το ενστερνίζω με όλο αυτό. Απλά επειδή το μεταφέρω ότι ακούστηκε και θέλω απλά ένα σχόλιο. Δηλαδή, όχι για το συγκεκριμένο μόνο, γενικότερα.
4: Εντάξει, όπως είπα, είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Αλλά οι πολιτικές επιλογές δεν μπορεί από τη μία να είναι αυτό που είπατε για τα μπουζάγια και από την άλλη να εξοικονομήσω 25 και 30 ευρώ από κάθε καθαρίστρια που δεν υπάρχει και λόγος. Έτσι.
3: Πόσα λεφτά πια μαζεύονται, σε όλα αυτά να ρωτιέμαι.
4: Όχι, η διαφορά μας είναι 20-30 χιλιάδες το χρόνο. Αυτό. Μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό. Το οποίο είναι αστείο για ένα Δήμο που έχει προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια.
3: Ναι, αλλά εγώ αυτό το ακούω ακριβώς στα πίτουρα και φτύνει στα λεύρη. Συγγνώμη κιόλας, αλλά
4: εντάξει, μου έρχεται.
3: Βρε, παιδί μου, δεν θέλω εγώ να πείσαι σε κάτι να πει κάποιος άλλος. Απλά το λέω με την έννοια ότι κάτσε καλά, ας πούμε.
4: Εντάξει. Τη λογική ψάχνουμε κι εμείς. Δεν υπήρχε λογική σε όλο αυτό.
3: Και οι επόμενες κινήσεις λοιπόν, ποιες είναι?
4: Δεν θα κλιμακωθούν όσο γίνεται κινητοποίησης.
3: Δηλαδή θα μείνουν τα παιδιά βρώμικα και τα σχολεία όλα κλειστά. Δεν θα πάνε να καθαρίσουν ή θα υπάρχει προσωπικό ασφάλειας?
4: Έχουμε ειδοποιήσει και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια όλους τους διευθυντές. Έχουν ενστερνιστεί τις θέσεις και τις δικές μας αλλά και είναι και δίπλα στις καθαρίστριες, πιέζουν και αυτοί από την πλευρά τους, πιέζουμε όλοι μαζί, μπορεί να καταλήξουμε και να κάνουμε και στάσεις εργασίας, εμπρίγια θα δω, αναλόγως πώς θα κυλήσει το όλο θέμα. Περιμένουμε να γυρίσει και ο Δήμαρχος από την Κύπρο, γιατί όλο και
3: στην Κίνα τον είχα αφήσει. Δεν ξέρω τι γύρευε αν έκανε τον Τζάκι Τσάν στην Κίνα, αλλά τον είχα αφήσει εκεί.
4: Όχι, τώρα είναι στην Κύπρο. Εντάξει. Πιστεύω θα γυρίσει μαζί με τον Αντιδήμαρχο. Μήπως μας δεχτεί και λύσουμε τουλάχιστον ομαλά για τα παιδιά και για τα σχολεία το όλο θέμα.
3: Τουλάχιστον φέρει ριάλια από εκεί, όπως έλεγε τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Τα σελίνα μονάκι δίζυγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τρόπος να μην τρέξει όλο αυτό.
4: Και θα πρέπει να λυθεί και σύντομα, γιατί όλο αυτό επιβαρύνει την όλη κατάσταση στα σχολεία. Και μάλιστα σχολεία τα οποία δεν είναι και στην νεότητά τους, δεν είναι καινούργια. Μιλάμε για παλιά σχολεία. Άρα έχει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας ούτως ή άλλως. Όταν είναι παλιό σχολείο, έχει διπλάσιες ανάγκες από ένα καινούργιο.
3: Τι να πω, ρε παιδί μου, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση. Δεν είναι δυνατόν να τρέχει όλο αυτό έτσι. Δεν φαίνεται τελώς παρανοϊκό. Τι να πω.
4: Είναι.
3: Κακά τα ψέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα.

0: love.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
9: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
0: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Απίστευτο, όλα με το πλοίο της αγάπης ταξιδεύει Γιώργος ο Κατσούλης τώρα για να παίζει τέτοιες μουσικές. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Και η σειρά στην εποχή της. Πάμε να δούμε τώρα περισσότερες ειδήσεις από τη δική μας την περιοχή. Να πούμε ότι χτύπησε κόκκινο συναγερμός για μια ηλικιωμένη που έπεσε σε άβλακα με νερό εκεί κοντά μας εδώ στο Δοκίμι. Χτες το βράδυ λοιπόν. Ο κόσμος αναστατώθηκε αφού μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες είναι, διευκρίνιστες μέχρι τη στιγμή, μέχρι αυτή την ώρα, οι συνθήκες που έπεσε σε άβλακα που είχε νερό. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και οι πυροσβέστες συνέδραμαν στην ασφαλή έξοδο της γυναίκας από τον άβλακα. Χρησιμοποίησαν σκάλα. Μπορείτε να δείτε και στο συνείδηση.gr την επιχείρηση και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους πυροσβέστες μας. Ας πούμε ένα μπράβο. Η ηλικιωμένη σώθηκε, είναι καλά στην υγεία της. Εννοείται ότι για προληπτικούς λόγους στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ. Την μετέφερε στο νοσοκομείο για να κάνει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και διερευνώνται τα αίτια που έπεσε η γυναίκα στο αυλάκι. Την τύχη με το μέρος της είχε αφού ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Να πούμε ότι πάρα πολλά προβλήματα που λέτε προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας με την υπερχείληση ρεμάτων που δημιούργησε πολλές δυσκολίες στην κυκλοφορία, έθεσε και είναι ακόμη σε επιφυλακή αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα στο μοναστηράκι υπερχείληση του ποταμού εκεί, σε Πετός νομίζω λέγεται ο ποταμός, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο δρόμο προς το χωριό, προς το μοναστηράκι δηλαδή, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού που δεν επέτρεπε την διέλευση των οχημάτων, δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα από εκεί. Και καλά θα είναι να μην το προσπαθήσει και κανένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε βέβαια. Την ίδια στιγμή στη Βόνιτσα καταγράφηκαν υπερχειλήσεις ρεμάτων, ενώ μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυση δέντρων, φερτών υλικών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη μανία του νερού, με πόση δύναμη κατέβαινε το νερό. Μπορείτε όμως να τα δείτε όλα αυτά αν μπείτε στο λογαριασμό του Δημάρχου στο Facebook Θανάσης Κασόλας και να τα δείτε. Σίγουρα η εξέλιξη των φαινομένων, γιατί η Έμι, σας είπα και το πρωί, μιλά για κακοκαιρία πάλι από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδες. Οπότε, αν είναι να πάτε κάπου, ενημερωθείτε πρώτα, πάρτε ένα τηλέφωνο την τροχιά, γιατί μπορεί να έχει συμβεί το παραμικρό. Και μπορώ να συμβούν που λέω τα πάντα. Οπότε, θέλω να έχετε το νου σας, έτσι, να μην ξεκινήσετε να πάτε οπουδήποτε εκεί. Ειδικά, μα βλέπετε έντονη κακοκαιρία, να είστε δύο φορές πιο προσεκτικοί.

Στο μεταξύ είχαμε και πάρα πολύ νερό που έπεσε και στα ορεινά του Δήμου Αμφιλοχίας, με τη ροή στον ξηροπόταμο να είναι πολύ μεγάλη. Πολύ αυξημένη, σημαντικά αυξημένη η ροή συγκεκριμένη στο ξηροπόταμο μετά από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Έπεσε πολύ νερό και στα ορεινά και βέβαια μπορείτε να δείτε και από την εφημερίδα Μαΐστρους ή Μαΐστρους όλες αυτές οι εικόνες. Την ώρα που οι άνθρωποι έκαναν το ρεπορτάζ, συνάδελφοι, η βροχή είχε σταματήσει, επικρατούσε ηλιοφάνεια. Παρά τη βελτίωση του καιρού, η ροή παρέμενε έντονη στον ξηροπόταμο, καθώς τα νερά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις συνέχιζαν να κατεβαίνουν, έτσι. Σύμφωνα, λένε επίσης, με το δελτίο καιρού, βροχές προβλέπονται και τις επόμενες μέρες στην περιοχή. Γι' αυτό είπαμε, πολύ προσεκτικά.

Θα δούμε και άλλες ειδήσεις. Συνελήφθησαν επίσης χθες, για να πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, τα χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Ναυπάκτου, από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας. Δύο άνδρες, ο ένας είναι αλλόδαπος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιοποίησης κάποιων πληροφοριών που είχαν οι αστυνομικοί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ο πρώτος κατηγορούμενος διαπιστώθηκε να μπαίνει σε κατάστηματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ναύπακτο. Σε έλεγχο που του έκαναν, στο δεύτερο κατηγορούμενο μέσα στο κατάστημα, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνης, παρακαλώ, βάρος 0,6 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον πρώτο κατηγορούμενο, ένα αντιχρηματικό ποσό. Ακολούθως εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πρώτος κατηγορούμενος στην κατοχή του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια αυτοσχέδια νάιλουν συσκευασία με κατέργαστη κάναβη. Ενώ τώρα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν, αν δεν έχουν ήδη οδηγηθεί, στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλού Ακαρνανία, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

Πολλές καλημέρες σας στείλουμε και στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου που από την πλευρά του προσκαλεί όλο τον κόσμο στην προβολή του ντοκιμαντέρ 80 χρόνια σε 30 λεπτά. Είναι μια κινηματογραφική αναδρομή στην 80χρονη παρακαλώ πορεία και την ιστορία του συλλόγου που έχει συνδέσει το όνομά του με την αθλητική και πολιτιστική ζωή του Αγρινίου. Η σκηνοθεσία είναι του Εμίλιο Αλεξανδρή. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μεταξύ άλλων σημαντικού σταθμού στην πορεία της Γυμναστικής Εταιρείας καθώς και τη σημερινή δράση των τμήματων της. Παράλληλα μιλούν πρόσωπα που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στο σύλλογο καθένας και καθεμία από τη δική του θέση, συμβάλλοντας έτσι στη διαχρονική πορεία και την εξέλιξή του.

Μένουμε στη γυμναστική εταιρεία και σε αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ. Πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι υπέροχο. Μέσα από τις μαρτυρίες και την αναδρομή στην ιστορία του, το ντοκιμαντέρ που λέτε φωτίζει την πορεία ενός συλλόγου που επί 8 δεκαετίες αποτελεί και ένα ενεργό κομμάτι εδώ της πόλης μας. Τη βιντεοληψία από την πλευρά τους έκαναν ο Αλέξανδρος Βραχορίτης και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, που είχε και την επιμέλεια του μοντάζ. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί, που μας έρχεται δηλαδή 25 Οκτώβρη, στο Παπαστράτιο, στην αίθουσα Νίκος Γράψας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και θα ήθελα πολύ να πάμε να το παρακολουθήσουμε, αλλά αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά.

από τη Μαρία Καριστιανού στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Επισκέφθηκε την περιοχή την ΑΦΠΑΚΤΟ γιατί ήταν με αφορμή τις εκδηλώσεις για την ναυμαχία εκεί της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. 10 Οκτωβρίου λοιπόν, και η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, και με αφορμή τις επαιτειακές εκδηλώσεις, 455 χρόνια πέρασαν από την ιστορική ναυμαχία της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, έδωσε το παρόν εκεί. Είχε συναντήσεις έτσι και με τα στελέχη του οργανωτικού, αλλά και με πολιτικό προσωπικό και όχι μόνο, με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον Μητροπολίτη Αγίου Βλασίου κτλ. Τώρα θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση και με το οργανωτικό. Έτσι, ποιους ανθρώπους έχει η κυρία Καριστιανού δίπλα της που να γνωρίζουν και από πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Δεν το βλέπω πάντως το θέμα να τραβάει. Της έφυγε πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα της έφυγε κόσμος και από συμπεριφορές στελεχών. Θα τα δούμε αν αυτά μπορεί να τα μαζέψει η κυρία Καριστιανού, αν τα γνωρίζει καταρχάς και όχι.

Για να πάμε σε κάτι πολύ νόστιμο, κύριε Κατσούλη. Πολύ νόστιμο το συγκεκριμένο. Αφού ο δικός μας ο Δήμος εδώ Αγρινίου, σε συνεργασία πάντα με το επιμελητήριο και το ΙΕΞΑ ΕΚΤΟΜΗ εδώ Αγρινίου, διοργανώνει το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας γεύσης γης και θάλασσας σε τολό Καρνανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Δημοτική Αγορά στις 17 Οκτώβρη. Τα ακούς, Κατσούλη, στις 9.30 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε, για μια γιορτή γεύσης, παράδοσης, τοπικής δημιουργίας, έτσι δεν το συζητάμε. Και τι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ? Έκθεση γαστρονομίας και γεύση, γνωσία τοπικών προϊόντων, δραστηριότητες, επίδειξης και γαστρονομικές παρουσιάσεις, junior chef και master class μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, διαγωνισμός παραδοσιακής ραβανή έτολο Καρνανίας, παρουσίαση της γαστρονομικής κληρονομιάς και των αυθεντικών γεύσεων του τόπου μας με πολλές γαστρονομικές εκπλήξεις, ελεύθερη είσοδος, η εκδήλωση τελική υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος και καλά θα κάνουμε να πάμε όλοι να την επισκεφτούμε, να τη δούμε την έκθεση και να τη στηρίξουμε και να πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό για τη ραβανή. Θα πάρεις εσύ ή θα φάσεις ραβανές? Α, θα φάσεις ραβανές. Μέρος είναι και αυτό στο διαγωνισμό. Γιατί δεν είναι? Σκέψου το λίγο. Όχι, πες. Δηλαδή, εκείνες οι γωνίες. Δεν θες γωνίες εσύ. Δεν σε στεναχωρεί. Αυγοραβανές που το κάνουν έτσι πιο μπαμπάτσικες με το σιροπάκι και από πάνω έτσι με ένα παγωτούλι. Αυτά είναι δηλαδή τώρα. Κατά τα άλλα κάνουμε δίαιτα εγώ και ο Γιώργος. Χολυστερίνη έχεις μετρήσει? Δεν έχεις? Α, έχεις. Θα αποφασίσεις, έχεις, δεν έχεις? Δεν ξέρω, θα σε ταΐσω μεθαύριο? Δεν έχει, παιδιά, εντάξει. Θα μας θάψει όλους, πάει, το λέω εγώ.

Πολλές καλημέρες στον Κόμβο στα δύο, παιδιά. Καλημέρα εκεί στον Μανώλη τον Τζεκούρα, στον Γιάννη τον Κανακίδη, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ανθρώπους που είναι στον Κόμβο στα δύο. Είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εκεί που λέτε μπορείτε να ενοικιάσετε οχήματα χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα θέμα. Ενοικιάσεις λοιπόν οχημάτων σε πρώτο πλάνο. Ξεκινάτε, πάτε μέχρι τον Κόμβο στα δύο που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Εξυπηρετήστε άμεσα και φυσικά παίρνετε το αυτοκινητάκι και κάνετε τις δουλειές σας χωρίς μεγάλα κόστη. Αν δεν αποφασίσετε να αγοράσετε οχήματα, πολύ εύκολο, είναι εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις με ανταλλαγές. Το μόνο που μένει να καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία, είτε για να ενοικιάσετε όχημα είτε για να προχωρήσετε στην αγορά μεταχειρισμένου, 2641 059 600, 6955 568 600. Για μπείτε τώρα στη διαδικασία να σκεφτείτε, το έχετε κλείσει το ραντεβού σας για να περάσετε τα οχήματά σας από κταίο? Όχι, γιατί αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να σας το θυμίζουμε και μαζί με αυτό να σας θυμίσουμε και το κταίο ελεγκταίων, τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που κρατά το όχημά σας με ασφάλεια στο δρόμο, δεν το συζητάμε. Ελεγκταίων λοιπόν, που είναι στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Προσφέρει το ελεγκταίον γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο σε κάθε τύπο οχήματος, είτε αυτό είναι για το χ, είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι επαγγελματικό. Κλείστε ένα ραντεβού εσείς απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων, 2641 039 000, το ελεγκταίον στον Κόμβο του νοσοκομείου, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.

0: πάμε σε κάτι διαφορετικό αλλά δυσάρεστο. Ο Μπάμπης ο Τσιρώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφός μας. Αγρινιάρα, Μπάμπη, Τσιρώνης, πάνε πακέτο για να ξέρω.
1: Καλά ξέρεις, αλλά τώρα δεν ξέρω το... Καλημέρα. Δεν ξέρω το κατά πόσο είναι διαφορετικό, γιατί τι θέλω να πω, ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται συνεχώς.
0: Να σε με καημένε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω το πόσο διαφορετικό μπορεί να χαρακτηριστεί.
0: Δεν είναι διαφορετικό. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, εννοούσα εσένα εγώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι για να δώσουμε άλλο. Καλά κάνεις. Να σου πω τώρα. Εγώ κουράστηκα να βλέπω κάθε λίγο και λιγάκι να κλέβουν στο ΔΑΚ. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, έκανα και εγώ τελευταία ρεπορτάζ απ' έξω από το ΔΑΚ και μέσα στο ΔΑΚ, αλλά εδώ το ζήτημα είναι ότι είναι μπάτε σκύλια, λέστε το ΔΑΚ Αγρινίου. Και λυπάμαι που το λέω έτσι, γιατί στενοχωριέμαι. Δεν υπάρχουν ακόμη τα χρήματα για να φτιαχτεί όλο αυτό. Δεν υπάρχουν οι φύλακες για να προστατευτεί. Όποιος να είναι μπαίνει μέσα. Αυτή τη φορά διέριξαν τα ποδητήρια, έκλεψαν λεφτά, κινητά, τηλέφωνα από τον αμφίλοχο που έπαιζε με τη, νομίζω, με τη Δάφνη Μεγάλης Χώρας, από το χωριό μου.
1: Δάφνη Μεγάλης Χώρας, 04 έλειξε το παιχνίδι. Αυτό απλά για την ιστορία.
0: Ναι,
1: και μωρέ,
0: παιδί,
1: αμφίλοχος,
0: ναι,
1: αλλά...
0: καλά έκανε.
1: Ναι, αλλά η χαρά καλύτερα... δεν κράτησε και πολύ.
0: Ορίστε. Τι έγινε,
1: γιατί
0: δηλαδή,
1: όταν γύρισαν στα ποδητήρια, είδαν ότι έλειπαν λεφτά, κινητά, κάποια προσωπικά αντικείμενα, εντάξει, μικρότερης αξίας, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα αυτό δεν είναι πρώτη φορά.
0: Τι ώρα
1: συμβαίνει.
0: Παίζανε, τι ώρα γινόταν αυτό.
1: Παίζαν νωρίς το μεσημέρι, δηλαδή είχε τελειώσει ο αγώνας γύρω στη 1.30, δηλαδή αν ξεκίνησε 12, 12 παρά.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πρωί προς μεσημέρι, ας πούμε, ξεκίνησε το παιχνίδι. Αυτοί είδαν ότι μετά, όταν γύρισαν μέσα στα ποδητήρια, ότι είχε παραβιαστεί ο χώρος, ότι τους είχαν αφαιρέσει χρήματα, κινητά, τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα κλπ.
0: Δεν φυλάσσεται ο χώρος, δεν κλειδώνεται. Τι γίνεται.
1: Τώρα εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί και να φυλάσσεται, αν φυλάσσεται από έναν άνθρωπο και μιλάμε για μια έκταση μεγάλη, τώρα. Δεν
0: όχι,
1: θέλω να δώσω ελαφρυντικά, αλλά δεν ξέρω το πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει.
0: Μισό λεπτό. Λέω για το συγκεκριμένο χώρο, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που άφησαν οι άνθρωποι, δηλαδή κλειδώνει εκείνο το σημείο ή όχι.
1: Φαντάζομαι κλειδώνει. Αλλά άμα είναι κάποιος να το διαρρήξει, μπορεί
0: έτσι,
1: να το διαρρήξει.
0: Έτσι.
1: Δεν
0: άρα,
1: έχει να κάνει.
0: Άρα μια τρύπα στο
1: πρέπει
0: νερό.
1: Να υπάρχει
0: κάνουμε.
1: Και επίβλεψη, ενώ
0: δεν το
1: να υπάρχει κάποιο στο σημείο για να πει ότι.
0: Ναι. Και τι είπαν οι
1: τώρα
0: άνθρωποι.
1: Τώρα δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Όχι.

0: πληρώσουμε καν και την αστυνομία. Και δεν ξέρω το κατά πόσο αυτό είναι καλό. Βέβαια,
1: είναι πολύ
0: επειδή
1: κακό.
0: Μίλησα, ναι, επειδή μίλησα με ανθρώπους που μου ανέφεραν το περιστατικό, μου είπανε γιατί και να το καταγγείλουμε θα τους πιάσουνε. Και εκεί δεν είχα τι να τους πω. Για να
1: όχι,
0: μην
1: δεν πάει να πει, δεν είναι αυτό απάντηση.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Όχι, δεν έχουν δίκιο ή έχουν άδικο.
0: Όχι, εσύ έχεις δίκιο.
1: Βρέα,
0: αλλά...
1: κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Χάνουν το δίκιο τους οι άνθρωποι. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μήνυση, ας πούμε, ή να καλέσουν την αστυνομία.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτό που θέλω να αναδείξω με αυτή την αναφορά είναι το επίπεδο της αγανάκτησης
1: Οι
0: άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν θύματα κλοπής στο Δάκα Γρημίου, διότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μην το αναφέρουν καν, γιατί ξέρουν ότι δεν θα γίνει και κάτι.
1: Μα δεν λένε και ψέματα, παιδί μου. Αλήθεια λένε οι άνθρωποι πια. Τι άλλο να κάνουν. Δηλαδή είναι τραγικό.
0: Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό θέλω να τονίσω κάνοντας τη συγκεκριμένη αναφορά.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει, να το δουν λίγο και οι αρμόδιοι. Και
1: μόνο
0: κάπως...
1: να το δουν, αστείευεσαι τώρα. Ναι. Μόνο να το δουν. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται στο ΔΑΚ είναι απίστευτο, είναι τραγικό. Καταρχάς. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις το ΔΑΚ. Πια. Τι να πω.
0: Εντάξει, θα μου πεις είναι μόνο το ΔΑΚ, έχουμε και τόσα άλλα προβλήματα.
1: Εντάξει.
0: Από κάπου να αρχίσουμε, ρε παιδιά. Να αρχίσουμε από το ΔΑΚ, δεν ξέρω, ας αρχίσουμε από όπου θέλουμε. Αλλά κάπως λίγο να μπει μια σειρά, καλό θα ήταν.
1: Έλα τώρα. Τι να πω. Θα τα πούμε από κοντά αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, μπάμπη μου, την καλημέρα μας. Καλημέρα.

Με αυτό το τραγούδι που ακούτε, τα αφιερώνουμε στον ίδιο τον Κατσούλη. Γιατί ξέρετε, λέει, όταν ξεκινάει το τραγούδι, λέει Σαούρ, λέω εγώ από εδώ, κυρία Κατσούλη. Επικρατεί στην πόλη για όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Τι να πω, Σαούρ. Το έχει σκεφτεί αυτό, από το Σαούρα. Άμα μιλά γαλλικά, είναι Σαούρ. Αυτά είναι. Άμα ξέρει γαλλικά, ρε παιδί μου, τα μιλά. Από πού έρχεται αυτό το τραγούδι, ποια χώρα? Μακρινή πολύ. Ωραία θα είναι να πάμε διακοπές μόνιμες. Αδιάκοπα διακοπές. Τι να πει. Γιατί εδώ πόσο να διακόψεις. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε είχαμε να σας πούμε σήμερις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Είναι Δευτέρα. Ο μήνας πόσο έχει, 12. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Βροχούλες λέει θα έχει από το μεσημέρι και μετά. Και εσείς τα μάτια σας 14, όχι απλά 4. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο καιρός είναι δύσκολος, έχει τα δικά του. Οπότε θέλει προσοχή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για να τα πούμε αύριο. Ανδρομάχη μου που γιορτάζει σήμερα και Ανδρόμαχος, έτσι είναι, Όσιος Ανδρόμαχος. Να έχετε μια καλή μέρα και χρόνια πολλά. Φιλάκια σε όλους. Γεια σας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
11: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
12: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
12: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Αντολακαρνάνιας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με το ζήτημα της οικονομίας, της ενέργειας, των καυσίμων, γιατί αυτή την εβδομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πάει το βλέμμα στις διεθνείς αγορές της ενέργειας και ειδικότερα των καυσίμων, γιατί ουσιαστικά θα είναι το πρώτο τεστ για τη συμφωνία Τραμπ Πούτιν αναφορικά με την προμήθεια ρώσικου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία των διεθνών τιμών θα δείξει ουσιαστικά κατά πόσο η παρέμβαση αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του κόστους του καυσίμου που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες ελλείψεις παγκοσμίως.

Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτό από άποψη οικονομίας έχει ένα ενδιαφέρον και όπως είπα θα δούμε πώς θα κινηθεί το ταμπλό στην αγορά ενέργειας αυτή την εβδομάδα και αν θα υπάρξει μια κάποια επιρροή. Σίγουρα ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει να υπάρξει αλλαγή των τιμών στην εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά υπάρχει και η πολιτική διάσταση του πράγματος, γιατί με αυτή την κίνηση ουσιαστικά δημιουργείται ένα ρήγμα στη δυτική συμμαχία που είχε δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη απέναντι στον Πούτιν και τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που προσδοκούν να ευνοηθούν από αυτή τη συμφωνία και προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα που ανακύπτει ουσιαστικά με το γεγονός ότι κάπου εδώ εκτίθονται και οι Ευρωπαίοι, με την έννοια πια, μάλλον τους εκθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, με την έννοια ότι συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι να διατηρούν τις κυρώσεις στα ρωσικά προϊόντα ενέργειας όπως το ντίζελ. Και η κίνηση αυτή βεβαίως του Αμερικανού Προέδρου έρχεται να ακολουθήσει τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος αναφορικά με το διεφθαρμένο καθεστώς του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Ουκρανία, μέσα πλην σαφώς ζητώντας και ευελπιστώντας να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στην ουκρανική πλευρά έτσι ώστε να τελειώσει ο πόλεμος.

Κάπως έτσι η κατάσταση, τούτη την ώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι αύριο μεθαύριο, αλλά τούτη την ώρα μοιάζει με τον Τραμπ και τον Πούτιν να διασκεδάζουν εις βάρος μας, ημών των Ευρωπαίων.

Την ίδια ώρα εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι αναμένουμε τις ανακοινώσεις αναφορικά με την διάθεση της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά επίσημα σε λίγες ημέρες από τώρα, την 5η συγκεκριμένα στις 15 του μηνός. Ως ήθιστε, εκτιμάτε ότι με βάση τα μέτρα που είναι στο τραπέζι της κυβέρνησης η τιμή του πετρελαίου για τη θέρμανση θα κυμανθεί γύρω στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, προφανώς αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, αρκετά αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, αλλά σίγουρα και αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα υπήρχε ως τιμή στην Αγγλία αν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση. Η επιδότηση αναμένεται να κυμανθεί κάπου στα 30 με 35 λεπτά από το κράτος και τα διελιστήρια, που είναι σε συζήτηση για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς θα συνεισφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Τα μέτρα αναμένονται να ανακοινωθούν μεθαύριο στις 14 του μήνα, την Τετάρτη, μία ημέρα πριν την επίσημη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι επί του παρόντος δεν εξετάζεται κάποιο μέτρο σε σχέση με την αμόλυβδη.

αναφορικά με το αίτημα που υπήρχε από την πλευρά της κυβέρνησης, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της ιταλικής, για να υπάρξει εξαίρεση στους δημοσιονομικούς κανόνες για κοινωνικές πολιτικές στην ενέργεια. Το όχι των Βρυξελών ήταν ορθό κοφτό πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αυτό που δόθηκε στην Ελλάδα κατ' εξαίρεση είναι μια ρήτρα διαφυγής για δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μια ρήτρα διαφυγής ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα μπορεί να αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό χωρίς να επιβαρυνθεί το πλεώνασμα και να δοθεί σε έργα και προγράμματα με στόχο να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτό ήταν που κατάφερε σε πρώτη φάση να κερδίσει η κυβέρνηση. Αυτό θα πάει σε κάποια προγράμματα τύπου εξοικονομώ, σε κάποιες άλλες δράσεις αναφορικά με την εγκατάσταση μπαταριών, σε τέτοιου τύπου δράσεις και όχι σε καθαρά κοινωνική παύλα επιδοματική πολιτική που αφορούσε το άλλο αίτημα σε σχέση με την αγορά των καυσίμων.

Τώρα θα έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντες για να πούμε ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας αρχικά, του κυβερνώντος κόμματος, αλλά όχι μόνο, αναφορικά με την ατάκα που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή την συνέντευξη που έδωσε στο Sky, θέτοντας το όριο του 25%, το οποίο ενεργοποιεί και τον μπόνους των ενδρών για την επόμενη Βουλή, ως μια κόκκινη γραμμή για την πιθανή αποχώρησή του, αποδεχόμενος ως αναμενόμενα ουσιαστικά τα σενάρια αντικατάστασής του και συγκρότησης κυβέρνησης με άλλον πρωθυπουργό, στην περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον ίδιο δεν καταφέρει να υπερβεί αυτό το όριο του 25% και να πάρει έστω το μίνιμουμ του μπόνους που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.

Τώρα, πολλές ερμηνείες πάνω σε αυτή την κουβέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την έννοια ότι θα μπορούσε κανείς στη θέση του, εάν ήθελε βεβαίως, να αποφύγει το ερώτημα και να πει «Μα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν εκεί κοντά στο 30% και ότι εντάξει, ακόμα έχουμε αρκετό καιρό και θα τα πάμε και ακόμα καλύτερα και να το περάσει κάπως έτσι». Παρ' όλα αυτά, δεν μπήκε στη διαδικασία να το περάσει κάπως έτσι και εκτιμάται από αρκετούς ότι ενδεχομένως αυτή η αποστροφή του να ήταν και ένα μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος, αλλά και προς τους δελφίνους, όσο και προς τη βάση του κόμματος. Στους δελφίνους με την έννοια ότι ο ίδιος βάζει ένα στόχο, ένα όριο, ένα πήχη για να κάνει στην άκρη, αν και εφόσον έρθουν τέτοια αποτελέσματα, με την λογική των ψηφοφόρων, προς τους ψηφοφόρους δηλαδή της Γαλάζιας Παράταξης, με τη λογική του ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Τώρα, αυτό έχει να κάνει λίγο από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς, γιατί προφανώς υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Αν θυμηθούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα, το 2023, θυμίζω, κάναμε διπλές εκλογές το 2023, το Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί μπορεί και το Μάιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία να είχε μια πολύ σημαντική διαφορά από το δεύτερο τότε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν κατάφερε να συγκροτήσει κυβέρνηση με και αυτό λίγο πολύ το ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, με δεδομένο ότι είχαμε την κάλπη τότε της απλής αναλογικής το Μάιο του 2023 που είχε ψηφίσει νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητούσε αυτοδυναμία, λέει, μια άλλη ανάγνωση, επειδή είχαμε μπροστά μας την απλή αναλογική, ζητούσε μεγάλα ποσοστά και εν τέλει με κάποιο τρόπο τα έλαβε, τέλος πάντων. Βελτίωσε λίγο, αφού άλλαξε και ο εκλογικός νόμος, την εικόνα του στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αλλά από εκεί που το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, τώρα να ζητάει 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Και αυτό το παρατήρησε, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, θέλοντας έτσι να πάρει μια αφορμή από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να δείξει το πόσο έχει απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από τους στόχους της και ουσιαστικά να δείξει πως η καθημερινότητα, με βάση τη δική του λογική, η καθημερινότητα, η δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών είναι αυτή που απομακρύνει τη Νέα Δημοκρατία από τους στόχους της.

τώρα πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα της πολιτικής μας ατζέντας. Να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα και να δούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχθές μπορεί να μίλησε για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξουν ενέσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα, γιατί απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική, οπότε πρέπει να τον φέρουμε εμείς πίσω. Γι' αυτό έβαλε και ο ίδιος ένα τελεσίγραφο σε όσους θέλουν από τους ανεξάρτητους βουλευτές να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να παραδώσουν τις έδρες τους. Είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές αεροδρομίου, δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας την έδρα και να την πηγαίνει όπου θέλει και να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι με μεταγραφές αεροδρομίου. Πάντως ο ίδιος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου, γιατί η αλήθεια είναι και μου ξύπνησε μνήμες ωραίες από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια και βλέπαμε μπάσκετ εκείνες τις εποχές, δεκαετίας του 90. Πήρε μεταγραφή τον Άγγελο Κορονιό. Ο Άγγελος Κορονιός, ο ηγέτης της ομάδας του Περιστερίου, αν θυμόσαστε, αρχηγός κιόλας της Εθνικής Ελλάδος του μπάσκετ, και κάνανε ένα ωραίο βιντεάκι. Πολύ ωραίο βιντεάκι, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ήταν ο Ομπάμα με τον Μάικλ Τζόρνταν, αυτό θα έκανε θράψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς όμως είναι ο Τσίπρας με τον Κορονιό στην Ελλάδα. Λοιπόν, δείτε το αν δεν το έχετε δει. Δείτε το, γιατί λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι χρειαζόμαστε σουτέρ. Και απαντάει ο Κορονιός ότι είναι η ειδικότητά του. Και κάνει και χιούμορ για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Κάνει επιτυχημένο χιούμορ, γιατί το έχει δοκιμάσει, αλλά συνήθως είναι αποτυχημένο το χιούμορ του. Λοιπόν, του λέει ο Άγγελος ότι, πρόεδρε, να μου μάθεις εσύ τα εκεί που παίζανε μεταξύ τους ένα διπλό, λοιπόν, και βαράγανε τριποντάκια, θα μου μάθεις, του λέει ο Κορονιός, τα μυστικά της πολιτικής και εγώ θα σου μάθω μπάσκετ, του υπόσχεται ο Κορονιός από την πλευρά του. Καλά, του λέει ο Τσίπρας, εντάξει, εσύ όμως να ξέρεις, θα μάθεις γρηγορότερα πολιτική από ότι εγώ μπάσκετ.

Λοιπόν, αφού ξεκίνησε ο Τσίπρας με την μπάλα της Μπαρτσελόνα που είπε ότι φτιάχνουμε ομάδα για το πρωτάθλημα, πήγε τώρα στην μπάλα με τα σπυριά που έλεγε και ο αείμνηστος Γιώργος Γεωργίου και έκανε μεταγραφή τον Κορονιό. Τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί αυτή η σειρά είναι στάνταρ καθορισμένη, νομίζω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, μετά από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το επόμενο λαοφιλέστερο, το τρίτο ας πούμε λαοφιλέστερο άθλημα, είναι το βόλεϊ ή το πόλο. Δεν ξέρω, έτσι, επειδή έχει και πολλές επιτυχίες τώρα τελευταία το πόλο, δεν ξέρω μήπως είναι και το πόλο το επόμενο λαοφιλέστερο από τα ομαδικά τουλάχιστον αθλήματα. Οπότε να περιμένουμε κάποια μεταγραφή, θα προτείναμε τουλάχιστον εμείς, κάποια μεταγραφή κάποιου είτε από το βόλεϊ είτε από το πόλο να κάνει ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας για να συμπληρωθεί η Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα της κυβέρνησης.

Τώρα βέβαια συνεχίζονται και οι μεταγραφές του Αλέξη Τσίπρα, όχι από τα λαμπερά πρόσωπα, τους αθλητές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να φέρει αύριο μεθαύριο, συνεχίζονται και καθαρά από τους πολιτικούς αθλητές, να το πω έτσι, οι μεταγραφές, γιατί ανακοινώθηκε η ένταξη, λέει, του Βασίλη Κόκαλη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Βασίλης Κόκαλης, θυμίζω ότι είναι το πρώην στέλεχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων του Πάνου Καμένου, που είχε μεταγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ τότε που δεν γινόταν ενέσεις αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα, είχε πάρει την έδρα των ΑΝΕΛ και την πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, και πλέον έχει προσχωρήσει από ό,τι φαίνεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Και βέβαια αυτή η μεταγραφή πολιτικού στελέχους στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έρχεται μετά την εγγραφή στο κόμμα της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία είπε πολλά και διάφορα εκεί, δήλωσε γιατί όταν εγγράφεσαι, λέει, εκεί στην πλατφόρμα έχει και τομείς που εκδηλώνεις το ενδιαφέρον σου ενδεχομένως για μελλοντική αξιοποίηση, και δήλωσε ως τομέα ενδιαφέροντός της τον τομέα της εργασίας. Και κλείνοντας, η Έφη Αχτσιόγλου είπε και ένα περίεργο, συμβιλικό θα μπορούσε να πει κανείς, άντε και σε καλή μας μεριά. Τώρα τι εννοεί η ποιήτρια άντε και σε καλή μας μεριά, δεν το ξέρω. Να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να υποθέσει πολλά κανείς με αυτή την ατάκα άντε και σε καλή μας μεριά, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, φαντάζομαι, με μια οικονομική συμφωνία, οικονομικού χαρακτήρα συμφωνία, αλλά για την εγγραφή ενός ανθρώπου ως μέλος σε ένα κόμμα. Τώρα τι εννοεί με το σε καλή μεριά, θα το δούμε από ό,τι φαίνεται στην πορεία.

0: Και για να έρθω σιγά σιγά και σε τοπικό επίπεδο, να σας πω ότι προχθές το Σάββατο είχαμε και την πρώτη εκδήλωση που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι, όπου έγινε, λέει, μια συνάντηση γνωριμίας των μελών και των φίλων του κόμματος. Ήταν εκεί ο συντονιστής Δυτικής Ελλάδας, ο Βασίλης Αϊβαλής, οι άνθρωποι από το συντονιστικό που έχουν οριστεί εδώ σε επίπεδο νομού, στην Ετωλία Καρνανία. Και επειδή μπορεί ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, να εφήρμοσε τέλος πάντων τη σύσταση που έλαβε από την γαλλική εταιρεία επικοινωνίας Publicis, που ανέλαβε τον rebranding του, να κάνει ένα ψηφιακό κόμμα που θα λειτουργεί κυρίως ηλεκτρονικά με την πλατφόρμα κτλ. Αλλά επειδή αυτό, ξέρεις, στην Ελλάδα έχει ένα όριο, ας πούμε, απήχησης, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι και για πολλούς άλλους λόγους, εκεί από ό,τι είδα και από ό,τι μας είπαν δηλαδή οι άνθρωποι του κόμματος, λειτουργήσε και το γνωστό τραπεζάκι εγγραφής. Πώς μπαίνει στα αμφιθέατρα αυτή την εποχή οι φοιτητές και υπάρχει η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ, η ΚΝΕ παραπέρα, ξέρω εγώ. Είχανε και το τραπεζάκι εγγραφής, γιατί καλά όλα αυτά τα ψηφιακά καλούδια, αλλά πώς να το κάνεις, στην πολιτική χρειάζεται και λίγο και το διαζώσεις, χρειάζεται και η προσωπική επαφή. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
2: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
6: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
7: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%.
10: 9% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλει.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μας, στη δική μας ηλεκτρονική πλατφόρμα στο δυτικά.fm.gr. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά της πολιτικής μας ατζέντας και σε τοπικό επίπεδο με βάση αυτά που λέγαμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ανέφερα ότι έγινε το Σάββατο, το επαναλαμβάνω για όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας τους δέκτες τους, έγινε το Σάββατο στο Μεσολόγγι μια πρώτη εκδήλωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρουσία και του συντονιστή Δυτικής Ελλάδας του κόμματος και των ανθρώπων που έχουν οριστεί στο συντονιστικό του κόμματος εδώ στην Ετώλο Ακαρνανία. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας, όπως βλέπω εδώ στην ανακοίνωση του κόμματος. Είπαμε, γιατί τα διαδικτυακά με το My Ελλάς και την ψηφιακή πλατφόρμα είναι καλά μέχρι ενό σημείου, αλλά στην πολιτική χρειάζεται και η διαζώσης επαφή. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση γνωριμίας είναι κάτι σαν το To Know Us Better. Ξέρω αν το θυμόσαστε από την ταινία με το Χρόνι Ξαρχάκο και την Ώρα Βαλσάμι. Έτσι. Λοιπόν, To Know Us Better, λοιπόν, στο Μεσολόγγι με τους φίλους και τα μέλη της Ελλάς. Και εκεί βλέπουμε ξαφνικά και τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον ανεξάρτητο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τώρα στην πλάτη του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αφενός μεν δύο τελεσίγραφα. Το ένα είναι αυτό του Άλεξη Τσίπρα, το οποίο είναι κάπως χαλαρό ως προς το χρόνο, να παραδώσει την έδρα για να εγγραφεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και από την άλλη το πιο αυστηρό, η αλήθεια είναι, τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει και αυτόν και τους υπολείπους 11 βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, να παραδώσουν μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τις έδρες τους, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, αλλιώς τρεις τελίτσες. Αλλιώς τους απειλεί με αποκαλύψεις και καταγγελίες, και με το να τους θυμίσει το τι λέγανε για άλλους ανεξάρτητους που δεν είχαν παραδώσει την έδρα τους κτλ.

Τώρα, πρέπει να πούμε ότι όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε να δει κανείς αυτή την παρουσία προχθές στο Μεσολόγγι στην εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την παρουσία του Μίλτου Ζαμπάρα, ως μια απάντηση για το τελεσίγραφο συνοδευόμενο και από απειλές του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως όμως να μην είναι κάτι τέτοιο, να μην λειτουργεί ως απάντηση, γιατί ούτως ή άλλως 10 μέρες μετά την ανεξαρτητοποίησή του, μέσα στο καλοκαίρι, ο ανεξάρτητος βουλευτής Εντολοκαρνανίας είχε δώσει το παρόν σε άλλη εκδήλωση του νεοσύστατου κόμματος Τσίπρα εδώ στο Αγρίνιο. Τώρα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, με την έννοια ότι προφανώς αυτό το τελεσίγραφο που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενο μάλιστα και από την απειλή περί καταγγελιών, αποκαλύψεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματικό και βεβαίως ουδόλως ηθικό, για να τα λέμε ως έχουν τα πράγματα. Από την άλλη βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε ότι θα αναρωτηθεί κανείς τι δουλειά μπορεί να έχει ένας ανεξάρτητος βουλευτής του Κοινοβουλίου σε μια εκδήλωση, σε μια συνάντηση γνωριμίας των μελών ενός κόμματος, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή, τυπικά λειτουργεί και ο κύριος Ζαμπάρας ως ανεξάρτητος βουλευτής, τυπικά, de facto όμως φαίνεται να λειτουργεί ως σαν να είναι μέλος του κόμματος Τσίπρα, ενώ δεν είναι ακόμη. Γι' αυτό λέω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και προφανώς δεν μπορεί να δώσεις δίκιο, νομίζω, ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, αναφορικά με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει με τα τελεσίγραφα για τις έδρες των ανεξαρτήτων βουλευτών των προερχόμενων από το ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας ατζέντας και να πούμε ότι υπήρξε συναγερμός μέσα στο Σαββατοκύριακο σε κάποια σημεία του νομού από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο της περιφέρειας όσο και των δήμων της περιοχής αναφορικά με τις βροχοπτώσεις. Εκεί που υπήρξε ανησυχία ήταν σε κάποια σημεία του Δήμου Ακτίου Βόντσας, κυρίως στην περιοχή στο Μοναστηράκι και στην περιοχή της Βόντσας, όπως επίσης και από την άλλη πλευρά του Ανδρακικού στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας και συγκεκριμένα στο Μενίδη. Δεν καταγράφηκαν έτσι σοβαρά προβλήματα ή ζημιές, ωστόσο αρκετά από τα ρέματα της περιοχής έφτασαν κοντά στο όριο της υπερχείλησής τους, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να το ξεπέρασαν λίγο, αλλά χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες ζημιές. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε νομίζω ότι ήταν αρκετή να παραμείνουν οι υπηρεσίες το Σαββατοκύριακο σε επιφυλακή. Μια επιφυλακή που θα συνεχιστεί, γιατί πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων αναμένουμε ένα δεύτερο κύμα βροχοπτώσεων εδώ για την περιοχή τη δικιά μας, στη Δυτική Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης, σε λιγότερο από 24 ώρες από τώρα, και με πιθανότητα οι βροχοπτώσεις με διαφορετικές εντάσεις να συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος αν θέλετε της αυριανής ημέρας, οπότε αυτή η επιφυλακή διατηρείται κατά κάποιο τρόπο από ό,τι φαίνεται και για τις επόμενες ώρες. Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε μία βόλτα μέχρι την Αύπακτο για να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο κορυφώθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο για την επέτειο της ναυμαχίας του Λεπάντο. Εντυπωσιακή, νομίζω, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, το Σάββατο το βράδυ η αναπαράσταση της ναυμαχίας στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, προσελκύοντας ως συνήθως αρκετό κόσμο και από τις γύρω περιοχές και εκδρομής. Τώρα όμως που τέλειωσαν τα της ναυμαχίας, θα πάμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά σε μια άλλη ναυμαχία, αυτή που αφορά την περίπτωση του νερού, γιατί μέσα στο μήνα προγραμματίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, η συνεδρίαση αυτή κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα της επιστολής της ΕΙΔΑΠ για την πρόταση ουσιαστικά που κάνει η ΕΙΔΑΠ να απορροφήσει τη ΔΕΙΑ Ναυπάκτου. Ένα θέμα που μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό από πολλές απόψεις, και ένα θέμα που ήδη προβληματίζει και συζητείται. Να πούμε ότι υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες μια συνάντηση μεταξύ των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για έναν, έτσι αν θέλετε, ένα πρώτο διάλογο και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτά βέβαια θα γίνουν και δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάθε παράταξη θα τοποθετηθεί. Βέβαια υπάρχει και το ζήτημα που θέτουν κάποιοι από τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους της Ναυπάκτου αναφορικά με την ενημέρωση που λένε ότι όφιλε να κάνει η Δημοτική Αρχή σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας. Υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα αίτημα για να συζητηθεί αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ναυπάκτου. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θα γίνει όμως τώρα αναγκαστικά με αφορμή αυτή την πρόταση από την ΕΙΔΑΠ, η οποία έρχεται σε μια συγκυρία που υπάρχει μια μεγάλη και σημαντική εκκρεμότητα από την πλευρά του κράτους σε σχέση όχι μόνο με τη ΔΕΙΑ της Ναυπάκτου, αλλά γενικότερα με όλες τις αντίστοιχες δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι παρεπιπτόντως αύριο είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Παπασταύρου, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ για μία σειρά από θέματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Είναι μέσα και το τέλος ταφής αυτή τη συζήτηση των απορριμμάτων, αλλά εκεί προεξάρχει το ζήτημα των ΔΕΙΑ, με την έννοια ότι το κράτος έχει υποσχεθεί να δώσει 240 εκατομμύρια ευρώ ως επιχορήγηση στις ΔΕΙΑ της χώρας προκειμένου να αποπληρώσουν ένα μέρος των χρεών τους προς την ΔΕΗ ή όποιον άλλο πάροχο ενέργειας έχουν κατά περίπτωση. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, το έχει υποσχεθεί το κράτος αλλά δεν έχει συμβεί. Είναι ένα από τα ανοιχτά ζητήματα και είναι ανοιχτό ζήτημα γιατί την ίδια ώρα φαίνεται πως η ΔΕΗ βάζει ως προϋπόθεση στους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης να υπάρξει πρώτα η αποπληρωμή των χρεών για να μπορέσει στη συνέχεια η ΔΕΗ να δώσει μια φθηνότερη κιλοβατόρα, φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος προς τους δήμους και τις ΔΕΙΑ. Αυτό είναι ένα ακόμα από τα σημεία τριβής πάνω σε αυτή τη συζήτηση, μιλώντας συνολικά για τη χώρα και για αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, με την έννοια ότι σήμερα αυτό που καταγγέλλεται είναι ότι ουσιαστικά οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν ένα ρεύμα τρεις φορές ακριβότερο από αυτό
που πληρώνουν οι μεγάλοι καταναλωτές, η βιομηχανία για παράδειγμα, πράγμα που επιβαρύνει πάρα πολύ τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης. Τώρα, στην περίπτωση της Ναυπάκτου, για να επανέλθω, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, το σημαντικό είναι να δούμε τι ακριβώς προτείνεται και πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν στο Δήμο της Ναυπάκτου, γιατί από τη μία υπάρχει ανοιχτή κουβέντα για τις επιχορηγήσεις που υπόσχεται το κράτος για την εξόφληση των χρεών ή τέλος πάντων ενός μέρους μάλλον των χρεών προς τη ΔΕΗ, και από την άλλη τι υπόσχεται η ΕΙΔΑΠ σε περίπτωση που οι άνθρωποι του Δήμου Ναυπακτίας αποφασίσουν να συνενέσουν σε αυτό το αίτημα απορρόφησης. Είναι ένας δύσκολος, έτσι, μια δύσκολη εξίσωση, ένας δύσκολος γρίφος να το λύσει κανείς όσο αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη, και από τη στιγμή που, όπως είπα, το κράτος ναι μεν υποσχέθηκε, φαίνεται να τα έχει προϋπολογίσει κάποια χρήματα για να επιχορηγήσει εκτάκτως τις δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά δεν τα έχει δώσει ακόμα και από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποφασίσει ακόμα και πώς θα τα κατανείμει αυτά τα χρήματα σε κάθε δήμο και σε κάθε δημοτική επιχείρηση.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε εδώ στο Αγρίνιο. Να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία κλήθηκε να συνδράμει μια ηλικιωμένη γυναίκα που φαίνεται πως κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες έπεσε σε άβλακα με νερό στην περιοχή του Δοκιμίου. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά, καθότι η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και η επιχείρηση που έκαναν οι άνδρες της είχε θετικό αποτέλεσμα, καθότι κατάφεραν χρησιμοποιώντας και μια μεγάλη σκάλα να δώσουν μια διέξοδο στη γυναίκα που είχε πέσει σε αυτό τον αρδευτικό άβλακα. Είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε ωστόσο προσωρινά για προληπτικούς λόγους περισσότερο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, με αίσιο τέλος αυτή η κινητοποίηση που έγινε χθες το βράδυ από την πυροσβεστική εκεί στην περιοχή του Δοκιμίου.

τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την περιοχή της Αμφιλοχίας για να πούμε ότι εκεί ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει ξεκινήσει αυτές τις τελευταίες ημέρες και είναι στον αέρα η διαγωνιστική διαδικασία για την παρέμβαση που θα γίνει στο γήπεδο της Αμφιλοχίας, στο Δημοτικό Στάδιο της Αμφιλοχίας, με χρήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Σε 10 μέρες περίπου από τώρα έχει προγραμματιστεί η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών. Την ίδια ώρα όμως ένας άλλος διαγωνισμός από το Δήμο Αμφιλοχίας βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Είναι αυτός που αφορά την αναβάθμιση την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δημαρχείου της Αμφιλοχίας. Εκεί είχαμε τις προάλλες την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του οριστικού, του προσωρινού αναδόχου του έργου. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν τυχόν προσφυγές ή ενστάσεις, καθότι

Ο διαγωνισμός για το στάδιο της αμφιλοχίας. Εκεί να πω ότι προβλέπονται διάφορες εργασίες και στο χώρο του γηπέδου, τον καθεαυτό χώρο του γηπέδου, την περίφραξη του γηπέδου, τα κολουάρ γύρω από το αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που αφορούν τόσο τους αθλητές όσο και τους θεατές, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτά τα δύο μέτωπα για τα έργα που έχει δρομολογήσει ο Δήμος της Αμφιλοχίας.

Και τώρα θα πάμε μία βόλτα και μέχρι τα του Δήμου Ξηρομέρου για να πούμε ότι με δύο προτάσεις θα προσέλθει ο Δήμος του Ξηρομέρου στην πρόσκληση που έχει εκδώσει η Τριχονίδα Αναπτυξιακή ΑΕ για χρηματοδότηση μέσα από τους πόρους του προγράμματος LEADER. Δύο προτάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού για τις κοινότητες του Δήμου Ξηρομέρου. Είναι το έργο, το έχει σπάσει ο Δήμος στα δύο, σε α και β φάση, καθότι η πρόβλεψη που υπάρχει από το πρόγραμμα προβλέπει μέγιστο προϋπολογισμό της 400.000 ευρώ ανά πράξη, ανά πρόταση που θα κατατεθεί. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Ξηρομέρου υποβάλλει δύο ξεχωριστές προτάσεις, σπάζοντας σε δύο την αναβάθμιση που προτείνει για την ανανέωση του δημοτικού φωτισμού, με στόχο αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια βεβαίως, τα νέα φωταστικά σώματα να προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Λέγαμε και πριν ότι πάνω σε αυτό υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από τους Δήμους και προφανώς εκεί δίνεται και μεγάλο βάρος σε διάφορες δράσεις, είτε αφορά τις ανακαινήσεις των κτηρίων, είτε το δημοτικό φωτισμό κτλ.

τώρα, κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι η εβδομάδα αυτή ξεκινά σήμερα τουλάχιστον έτσι με ηλιοφάνεια μένα, αλλά και με συννεφιά στη διάρκεια της μέρας. Για αύριο τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας η πρόγνωση των μετεωρολόγων μιλά για ένα νέο κύμα από βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες που πιθανόν να έχουν και ιδιαίτερη ένταση σε κάποια σημεία της περιοχής. Και βεβαίως θα υπάρξει σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, και πτώση της θερμοκρασίας. Πτώση η οποία θα φανεί κυρίως και στη διακύμανση της θερμοκρασίας μέσα στο 24ωρο, δηλαδή κοντά στα μεσάνυχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε μια θερμοκρασία κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, αρκετά πιο υψηλή βέβαια το μεσημέρι, αλλά σταδιακά θα υπάρξει ένα λιγάκι πιο φθινοπορεινό που θα θυμίζει και λίγο χειμώνα.

χειμωνιάτικο, έτσι, ας το πούμε έτσι, σκηνικό του καιρού μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί Δυτικά και εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ συνήθως στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ μαζί δυτικά. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα λίγων ημερών, για κάποιους λόγους, όχι πάρα πολύ σοβαρούς, ευτυχώς. Λοιπόν, επανακάμψαμε, δρυμύτεροι, πιο δυνατοί, και με ένα μεγάλο ευχαριστώ που θα θέλαμε να πούμε στο νοσοκομείο Αγρινίου, στη χειρουργική κλινική, στον κύριο Μπαρτσόκα, το γιατρό, το χειρουργό. Βεβαίως στο αναισθησιολογικό τμήμα, όλους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, πήγαν όλα καλά και ήρθαμε αμέσως κοντά σας. Να σκεφτόμουν εγώ όταν ερχόταν εδώ ο κύριος Μπαρτσόκας να μιλήσει στο Δημήτρη Παπαδάκη για τη μονάδα τραύματος που είναι στα Σκαριά, ότι σημά κοντά θα τα λέγαμε στο χειρουργικό έτσι, πεδίο, για να γλιτώσει από ένα πρόβλημα χρόνων το οποίο δεν είχα εντοπίσει έγκαιρα, όχι με δική μου ευθύνη. Τέλος καλό, όλα καλά. Να ευχηθώ περαστικά, σιδερένη. Όλοι έτσι, οι άνθρωποι που συναντηθήκαμε εκείνες τις μέρες στην νοσηλευτική μονάδα και όλοι όσοι ακόμα νοσηλεύονται και περνάνε τη δική τους περιπέτεια. Λοιπόν, ο Χρήστος που είχε τη μητέρα του και το Πλατιγιάλη που μιλήσαμε και πιστεύω ότι μπορεί να μας ακούει σήμερα. Η μητέρα του, η κυρία Ιωάννα. Πολύς κόσμος, έτσι κάναμε παρέα και τα είπαμε και μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας. Και κάπως περνάει ευχάριστα η ώρα όταν βρίσκεσαι σε μια νοσηλευτική μονάδα. Λοιπόν, γνωρίζεις πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους.

Ο Γιώργος Κατσούλης, όπως πάντα, ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική που ακούτε και έτσι λοιπόν έχετε και μια ωραία μουσική συντροφιά πέραν της δημοσιογραφικής.

Αργήσαμε σε επίπεδο χώρας, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι άλλωστε. Έχουμε αφήσει τα παιδάκια μας και τα έχουμε μάθει με έναν άλλο τρόπο. Τώρα θα πρέπει να ξεμάθουν και βεβαίως να μην μάθουν αντιστοίχως τα παιδιά που είναι πιο μικρά να βαδίζουν στα ίδια μονοπάτια. Αναφέρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που νομίζω ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι, αλλά υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο τώρα, θα υπάρξει από την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου, ένα πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώνεται από τους Υπουργούς Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Σκέρτσο, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου αντιστοίχως. Ο κύριος Σκέρτσος, όπως διάβαζα, λέει ότι αναμένεται να ψηφιστεί την 5η, 22 του μήνα, το νομοσχέδιο το σχετικό που έχει κατατεθεί. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός χτύπησε το καμπανάκι πρώτος για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγόριθμους που κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας, λέει, των παιδιών μας ως προς την αυτορύθμιση του χρόνου που περνούν στα social media. Πάντα εγώ θα λέω ότι η ευθύνη είναι των γονέων, πρώτα και κύρια. Θα μου πείτε, από τη στιγμή που έχουμε δώσει και το δικαίωμα να υπάρχει μια ελευθερία χρήσης και στα σχολιά και στα διαλύματα, αντί να παίζουν τα πιτσιρίκια με ένα κινητό σε μια εφαρμογή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει να κάνουν οι απαγορεύσεις, αλλά εντάξει, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το δούμε στην πράξη. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε επιγραμμικές, όπως ονομάζονται, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης από επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες εφαρμόζουν κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Υπάρχει συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι γονείς υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να βοηθάνε τα παιδιά τους, να τους δίνουν πάτημα, να λύσουν τα προβλήματα που θα ανακύψουν με την επιβεβαίωση της ηλικίας τους. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική, αλλά έχουμε δει παιδιά να μπορούν να παίρνουν ελεύθερα ποδήλατα ηλεκτρικά στο Αγρίνιο, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνεται σε ανήλικο παιδί. Γιατί χρησιμοποιούν τα στοιχεία των γονιών τους. Νομίζω ότι μπορεί να παρακαμφθεί το σύστημα εάν δεν υπάρχει συνεργασία με τους γονείς. Θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε ότι η παρέμβαση αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Από πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε το πρώτο βήμα προστασίας των ανηλίκων και αναφέρθηκε στην απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, και αυτό δεν ξέρω πόσο υλοποιείται στην πράξη, και παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένα στα 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένα στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Με το Kids Wallet θα γίνονται όλα και έτσι υποτίθεται ότι θα κλειδώσουν οι εφαρμογές και μετά ο αλγόριθμος δεν θα επιτρέπει να βλέπουν βίντεο που δεν είναι για την ηλικία τους και τα επηρεάζει πάρα πολύ καταλυτικά σε πολλά επίπεδα. Η νομοθέτηση, είπε ο κύριος Σκέρτσος, στέλνει ένα μήνυμα ότι οι κανόνες είναι ενιαίοι για όλους. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν που περιμένουμε να υλοποιηθεί και να δούμε τα αποτελέσματα, και θα τα δείξουν και οι μελέτες, φαντάζομαι, που θα γίνουν τα αποτελέσματα, που θα με έναν τρόπο θα καταγραφούν.

0: didn't.
1: Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Και εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένα μείζον ζήτημα, γενικότερα οι οθόνες, ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά μας σε δραστηριότητες οι οποίες πραγματικά ούτε βελτιώνουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά έτσι, τις γνώσεις που αποκομίζουν, ούτε τα κάνουν πιο χαρούμενα, απλά τους δίνουν κάποιες στιγμές, πώς να το πω, υποθετικής ευτυχίας. Τέλος πάντων, είναι ζητήματα που θα τα δούμε στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση ο γονεϊκός ρόλος είναι αυτός που καθορίζει το πού πηγαίνει η κατάσταση. Βεβαίως από κάποια ηλικία και μετά είναι η επίδραση της παρέας, δηλαδή με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεσαι και ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους. Γι' αυτό και είναι καλό να αναπτύσσουν διαφορετικά ενδιαφέροντα τα παιδιά, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τη μουσική, να βρουν χόμπι, να βρουν έτσι δραστηριότητες που πραγματικά τα κάνουν χαρούμενα, γιατί δύσκολα βλέπεις παιδιά σήμερα να γελούν. Το παιχνίδι το ελεύθερο έχει τελείως με έναν τρόπο ματαιωθεί, κάτι που παλιά γινόταν στις γειτονιές και τώρα με έναν τρόπο σε άλλους χώρους, αλλά είναι κάποιες ηλικίες που δεν βρίσκουν ερεθίσματα και δεν βρίσκουν χαρά κάπου και έτσι μπαίνουν σε αυτόν τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να ακούγομαι αφοριστική, αλλά στην πράξη το βλέπω. Δηλαδή, αν κάποιος μετρήσει τις ώρες που αφιερώνει ένα παιδί στο κινητό του τηλέφωνο, θα καταλάβει ότι μιλάμε για κατασπατάληση του χρόνου, που δεν δίνει καμία ουσιαστική ικανοποίηση στο παιδί.

Μας μίλησαν οι μετεωρολόγοι για επιδείνωση του καιρού από αύριο. Δεν αφορά τόσο την περιοχή μας, αλλά θα δούμε πάλι στην Κρήτη, φαίνεται έτσι, σκηνές όπως την προηγούμενη εβδομάδα, που η κακοκαιρία έπληξε περιοχές όπως το Ρέθυμνο και άφησε πολλές πληγές και στο οδικό δίκτυο αλλά και σε περιουσίες. Και μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα και είπε ότι θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και το ντίζελ.

Και στην υπόθεση με το χαμό του καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, ακούω τώρα και πραγματικά φρύτω ως άνθρωπος, ως γονέας, ακούγοντας ότι η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου είχε υποβληθεί μέσα στον Αύγουστο και ενώ το ιατρείο ήταν κλειστό σε δύο πλασμαφαιρέσεις και είχε πάρει μέθη κανονικά. Και λέει το κορίτσι που θέλησε να βγάλει τον πατέρα της από το κάδρο έτσι, των ευθυνών σε σχέση με την τραγική εξέλιξη που υπήρξε, ότι μακάρι, λέει, να το είχε μάθει ο πατέρας μου, έστω και κατά λάθος, γιατί δεν θα φτάνουμε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, ο πατέρας της δεν ήξερε ότι η κόρη της, 19 μόλις χρόνων, είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα είχε πάρει μέθη. Και δεν ξέρω πώς πήρε την ευθύνη η μητέρα, έστω και γιατρός, με εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, να βάλει το παιδί της σε αυτή την απίστευτη διαδικασία. Εγκληματική άγνοια, άγνοια κινδύνου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά το να μην σε νοιάζει η υγεία, η ασφάλεια, η ζωή ενός άλλου, δεν δικαιολογείται πουδενή. Λες όμως ότι έβαλα και το παιδί μου στην ίδια διαδικασία. Είναι ασύλληπτο.

Και ξέρω πόσο ενδεχομένως να σας έχει εκνευρίσει όλη αυτή η ιστορία με τη διένεξη σε εισαγωγικά ανάμεσα σε δύο πρώην συντρόφους, τη Βύση και τον Καρβέλα, αλλά τα στερνά τιμούν τα πρώτα και δεν θα σταθώ καθόλου στο περιεχόμενο αυτής της διένεξης, είτε είναι κοινωνικού χαρακτήρα είτε είναι οικονομικό, αλλά μόνο μια διαπίστωση θα κάνω, ότι έβαλαν τα χεράκια τους και έβγαλαν τα ματάκια τους, διότι τώρα η ΑΔΕ θα τους ξεσκονίσει για τα καλά, θα μπουν όλα τα έσοδα και τα έξοδα αυτής της περιβόητης συναυλίας στο ΆΚΑ, που δεν κατάλαβα ειλικρινά αν ισχύει ό,τι ισχύει, γιατί έγινε. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά τώρα θα βρεθούν τα οικονομικά τους στο επίκεντρο, γιατί όπως είπε ο κύριος Καρβέλας, αυτή έκανε ζωή έτσι πολυτελή και ο ίδιος είχε 7.000 ευρώ στο λογαριασμό του. Λοιπόν, θα τα βρουν αυτά οι αρμόδιοι, αλλά πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα αυτή η υπόθεση, και επίσης είναι για γέλια και για κλάματα το γεγονός ότι σε τέτοιους τζίρους, σε τέτοια, έτσι μιλάμε για υψηλά ποσά, για μεγάλες καριέρες, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην ελληνική μουσική σκηνή, θα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο φεδρό περιστατικό για να μπουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους.

και όπως προκύπτει από την πραγματικότητα, κυρίως την ελληνική, είναι έτσι επιβεβαιωμένο. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν το χέρι, το μέλι στα χέρια τους και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αξιοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Ωστόσο, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα να πληρώσουν το λογαριασμό. Και μετά την απολογία τους πήραν το δρόμο για τις φυλακές ο παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, αλλά και τέσσερις επιπροσθέτους κατηγορούμενοι για μια μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ λένε τα δημοσιεύματα, με τη ζημία στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύντροφό του, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας λογιστής 54 χρόνων, μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, για την οποία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος, λένε τα δημοσιεύματα, αλλά αυτή αφορά άλλη υπόθεση, αλλά και ένα ζευγάρι. Αυτοί οι δύο τελευταίοι, όπως λέει το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως αχυρά άνθρωποι του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους και ανακρίτρια και εισαγγελέας επέβαλαν κατά περίπτωση περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα αλλά και εγκυοδοσία. Δεν μιλάμε για υψηλά ποσά, μεταξύ 4 και 8 χιλιάδων ευρώ. Λοιπόν, τα δύο πρόσωπα που φέρονται ως εγκέφαλοι, δηλαδή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του, αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για πάτη και υπέδειξαν ως υπεύθυνος για αυτήν την υπόθεση τους λογιστές.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Νωρίτερα στο Αγρίνιο ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό είχαμε. Υπήρξε μια αναστάτωση σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ένας άνδρας 62 χρόνων μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην νοσηλευτική μονάδα της πόλης. Έγιναν οι απαραίτητες προσπάθειες, οι αναγκαίες. Υπεράνθρωπες θα μπορούσε να πει κανείς. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του άνδρα. Φως στα αίτια αυτής της εξέλιξης θα ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Και άλλη μια φορά θα το πω, όχι σε έντονο ύφος, απλά έτσι κουραστήκαμε πραγματικά όλοι να το βλέπουμε. Σταματήστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγάζετε συμπεράσματα σε σχέση με το αν είχε υποβληθεί κάποιος σε εμβολιασμό ή όχι επί εποχής COVID-19. Πραγματικά ούτε γνωρίζουμε ούτε γνωρίζετε το ιατρικό ιστορικό του καθενός, αλλά καταντάει γελίο κάποια στιγμή και είναι απορίας άξιον πως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία άλλη δουλειά να κάνουν παρά όταν βγαίνει η είδηση πολύ θλιβερή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκουν χρόνο, ξέρω εγώ, ένα copy-paste, είναι εφαρμογή, έχουν βρει κάτι στο τρόπο λειτουργίας τους, να γράφουν το σχόλιο πριν προλάβει να πατηθεί το έντερ από εμάς.

Και έχουμε πολλά δυσάρεστα περιστατικά δυστυχώς. Και βεβαίως, ναι, είναι και το ηλικιακό όριο χαμηλό. Αλλά όταν γνωρίζεις, γιατί συμβαίνει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που σχολιάζω τώρα. Να δίνει ένα μεγάλο αγώνα ένας άνθρωπος πολλά χρόνια με τον καρκίνο. Ένας άλλος να είναι χρήστης ναρκωτικών. Και βεβαίως κάποια στιγμή να φεύγει σε μικρή ηλικία. Δεν γίνεται για όλα να φταίει αυτό το εμβόλιο και να είναι η μόνιμη υποδός, να είναι ένα επιχείρημα από την πλευρά των αντιεμβολιαστών, που δικαίωμά τους είναι να υποστηρίζουν την άποψή τους, αλλά καταντάει φεδρό, το επαναλαμβάνω, να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γράψουν έτσι, να περάσει άλλη μια φράση δική τους που αφορά τα εμβόλια.

Να επανέλθω λίγο στα του καιρού, γιατί έχουμε έτσι κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες γνωστοποιήσεις από μετεωρολόγους. Θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους αύριο, επικίνδυνες καταιγίδες, και για τις επόμενες 48 ώρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν αποκλείονται για αυτούς που θα ταξιδέψουν ακυρώσεις ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων. Ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος, λέει ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους και ισχυρές χαλαζοπτώσεις που καθόλου δεν μας αρέσουν, κάνουν και μεγάλη ζημιά στον καρπό των δέντρων. Υπάρχει κίνδυνος και για πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες στο Ιόνιο, στα περισσότερα επιρροτικά τμήματα και στο Αιγαίο, άρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια τους, και σε αρκετές περιοχές οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν κάπου κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Δεν σημαίνει, λέει, ότι σε κάποιες περιοχές δεν θα βρέξει καθόλου. Θα έχουν, αυτό μας νοιάζει, γενικότερα μια μεγάλη γεωγραφική έκταση που θα καλύψουν. Και βλέπω έτσι το χάρτη που εστιάζεται το μεγαλύτερο μέρος, μας παίρνει και εμάς η μπάλα ως ένα βαθμό, ενώ την τολακρνανία, αλλά δεν υπάρχει σημείο του χάρτη που να μην επηρεάζεται. Νομίζω ότι πρέπει για εκείνους και εκείνες που δεν το έχουν ήδη πράξει να κάνω μια ανασκαφή στις ντουλαπούλες να βγάλουν ρούχα. Θα χρειαστούμε και μπουφανάκια. Λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να σας φοβήσουμε, αλλά σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές θα δούμε από την 5η 15 του μήνα. Και τα τελευταία φαινόμενα βροχοπτώσεων θα εντοπίζονται κυρίως νωρίς το πρωί στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, και σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Τοπικές βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περιοχές της Κρήτης, όπου αυτές τις προηγούμενες μέρες πολύ δοκιμάστηκαν και είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει. Αλλά είδαμε πολλά φαινόμενα έντονα με σοβαρές επιπτώσεις. You're what I want.

Και να πάμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά στο εξωτερικό βελτίο, γιατί ακούς κάποιες ειδήσεις και νομίζω ότι η πραγματικότητα ξεπερνά πάρα πολύ την κινηματογραφική φαντασία. Έχουμε, λέει, πυροβολισμούς από 14χρονο στη Γαλλία. Δύο εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και έχει συλληφθεί ένας 14χρονος. Ένοπλη η επίθεση και ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν και άλλοι δράστες ή αν είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής.

θέλω να το κάνω λίγο πιο χαρούμενο, αλλά δεν γίνεται και δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά σε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους. Στο Αγρίνιο θα τελεστεί η κηδεία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου την Τρίτη, αύριο. Ήταν ποιητής, αρχαιολόγος και καθηγητής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου του Αγρινίου, το νέο Ιερό Ναό. Η είσοδος θα είναι μισή ώρα νωρίτερα εκεί. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Άγγελος Ήβος, γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ήταν διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και εθνολογίας. Είχε εκδώσει περίπου 15 βιβλία, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 7 ψευδώνυμα. Και βεβαίως τον Εκλειπώντα αποχαιρετούν με βαθιά οδύνη η σύζυγός του, τα παιδιά του, τα αδέλφια του και άλλοι συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι, σπουδαστές του. Και έχω δει από χθες πολλά έτσι, μηνύματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα πολύ συγκινητικό και ειλικρινές από την πλευρά του συναδέλφου του Γιάννη Σιμσιρή, που μου προξένησε έτσι μεγάλη εντύπωση για την απλότητα αυτού του ανθρώπου, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν αφιερωμένος έτσι, σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που έκανε χωρίς να κοιτάζει την προβολή του.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr, κάθετος franchise, και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Για εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο ή θα βρεθούν το επόμενο διάστημα και θα περάσουν από τη γέφυρα Αρίου Αντιρίου, λοιπόν, γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης και τεχνικών παρεμβάσεων στη γέφυρα Χαριλαίος Τρικούπης. Θα απομακρυνθούν τμήματα μιας μεταλλικής κατασκευής σήμανσης σε ένα συγκεκριμένο βάθρο της γέφυρας. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος του έργου και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναλυτικά. Θα δείτε και την ανακοίνωση της γέφυρας και θα αποκλειστούν κάποιες τοπικές λωρίδες από το Αντίριο προς το Ρείο και από το Ρείο προς το Αντίριο. Θα γίνουν ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας. Θα εφαρμόζονται από τις 9 το βράδυ και μετά και εκτιμάται ότι θα διαρκούν έως και 15 λεπτά κάθε φορά, οπότε να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί.

Ρυθμίσεις όμως θα έχουμε και στην Ιόνια Οδό, που είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και έτσι το ταξίδι της επιστροφής γινόταν λίγο μεγαλύτερο σε διάρκεια για όσους ταξιδεύαμε από την Αχαΐα προς την Ετελοκαρνανία. Από αύριο Τρίτη στις 7 το πρωί μέχρι και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Γαβρολίμνης ως και τον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Οι οδηγοί που πηγαίνουν προς Ιωάννινα θα βγαίνουν από τον κόμβο της Γαβρολίμνης και μέσω κατάλληλης σήμανσης, λέει η εταιρεία, θα οδηγούνται στην παλιά Εθνική Οδό ως και τον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου, όπου εκεί θα μπαίνουν στον αυτοκινητόδρομο. Λόγω της εκτροπής αυτής θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό Διοδίων Κλόκοβας. Και σε περίπτωση μας ενημερώνουν που ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες, θα υπάρξει βεβαίως αποκατάστασή της νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Λέει η νέα οδός που μας ανακοινώνει τα σχετικά ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών. Θα υπάρξουν σχετικές προσωρινές σημάνσεις που εμείς οφείλουμε να τις βλέπουμε για να ενημερώνεται ο κόσμος και μας ευχαριστούν για την κατανόηση, αλλά μας εφιστούν και την προσοχή, αφού ως οδηγοί οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Μια αναφορά στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών μας. 4 ανοιχτές εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία, την ΑΦΠΑΚΤΟ, στο Μεσολόγγιο και το Αγρίνιο έχει προγραμματίσει η MSD Ελλάδος για να ενισχύσει την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ τα αρχικά HPV και θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη. Κεντρικό μήνυμα η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο. Οι εκδηλώσεις και στις 4 πόλεις της Αιτωλοκαρνανίας έχουν στόχο να προσφέρουν έγκαιρη επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον HPV, έμφαση στη σημασία της πρόληψης όπως σας είπα, αλλά και στις σύγχρονες δυνατότητες προστασίας μέσω του εμβολιασμού. Θα πάρουν μέρος εξειδικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες, θα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για το HPV, θα εξηγήσουν ποιους αφορά ο ιός, γιατί η έγκαιρη πρόληψη είναι καθοριστική σημασία και θα απαντήσουν σε ερωτήματα του κοινού σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στην Αμφιλοχία 19 του μήνα, στο ξενοδοχείο Αμπρακία, στην ΑΦΠΑΚΤΟ 21 του μήνα στο Hotel Ναύς, στο Μεσολόγγι, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο θα γίνει εκδήλωση προγραμματισμένη τον Νοέμβριο, 9 Νοεμβρίου, και στο Αγρίνιο 11 Νοεμβρίου, στο Παπαστράτιο Μέγαρο.

Ένα συγχαρητήρια αξίζει στους διοργανωτές του Φωτόπολης Film Festival. Το 8ο κατά σειρά διοργανώθηκε στο Αγρίνιο. Είχαμε ένα διήμερο με το οποίο έτσι κορυφώθηκε, αφιερωμένο σε ταινίες μικρού μήκους. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης, έχουμε πει ότι τελείωσαν οι προβολές, δυστυχώς αλλά αναγκαία, και αναγκαίο ήταν αυτό, δεν γινόταν διαφορετικά. Τελείωσαν οι προβολές στο θερινό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο Ελληνής. Σιγά σιγά θα αρχίσει να εξελίσσεται το πρόγραμμα στο Άνεσης, στο χειμερινό κινηματογράφο, εδώ κοντά μας στη Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Φωτόπολης, δύο βραδιές παρακολούθησε το κοινό 12 ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση των έργων που είχαν υποβληθεί, ξεχώρισαν για την ποιότητα και την καινοτομία τους. Υπήρχαν διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, διαφορετικοί τρόποι αφήγησης. Γενικότερα ήταν το Φωτόπολης, αποδείχθηκε, όπως το είχαν πει και οι διοργανωτές, ένας χώρος συνάντησης διαφορετικών μορφών οπτικής έκφρασης.

Ήταν καλό το Σαββατοκύριακο και σε όσους πήγαν στην ΑΦΠΑΚΤΟ και μακάρι να τα καταφέρατε να είδατε αυτή την αναπαράσταση της Ναυμαχίας στο Ενατικό Λιμάνι το Σάββατο. Έτσι κορυφώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπακτίας για τα 455 χρόνια από το ιστορικό αυτό γεγονός. Συνδύασε η φετινή αναπαράσταση τη δραματουργία και τη μουσική με σύγχρονα ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα. Και βεβαίως έχουμε πει, υπάρχει ένα απίστευτο φυσικό σκηνικό στην ΑΦΠΑΚΤΟ που είναι, πώς να το πω, είναι εκ των όνων κάνεφ για τέτοιες δημιουργίες και όλα μαζί συμβάλλουν στο να έχουμε ένα έτσι εξαιρετικό αποτέλεσμα με σχεδιασμένες προβολές. Αυτές οι προβολές έγιναν πάνω στις επιφάνειες των ενετικών οχυρώσεων, ένα ιδιαίτερο σκηνικό του λιμανιού. Δημιούργησαν μια δυναμική οπτική αφήγηση που συνέδεσε το ιστορικό γεγονός με τη σύγχρονη τεχνολογία. Για εκείνους που το είδαν ή δεν το είδαν, να πούμε ότι ήταν έντονη η παρουσία ακροβατών, χορευτών. Μέσα από κίνηση και σωματική έκφραση απέδωσαν την ένταση, τη σφοδρότητα και την δραματικότητα της σύγκρουσης. Ήταν θερμή, λένε οι διοργανωτές, η ανταπόκριση του κοινού σε όλη τη διάρκεια του δρόμενου, παρατεταμένο το χειροκρότημα, και ήταν η καλύτερη επιβράβευση, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, για όλους όσοι εργάστηκαν για να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι η Ναύπακτος φιλοξενεί και μια μεγάλη έκθεση με πολύτιμα αρχαιακά τεκμήρια που αποκαλύπτουν την ιστορική διαδρομή της πόλης από την Επανάσταση μέχρι τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους.

Θα περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση 67 τεκμήρια από τη συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, χάρτες, διαγράμματα, επίσημη αλληλογραφία και συνθήκες, προσωπογραφίες, εφημερίδες, εκπαιδευτικό υλικό 190 ετών, σχέδια του λιμανιού και άλλα αρχεία που αφηγούνται τη διαδρομή της πόλης από τα επαναστατικά χρόνια ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Και ιδιαίτερη θέση έχει σχέση του Λόρδου Βίρονα με την Ναύπακτο, ενός ανθρώπου που σχεδόν ταυτίστηκε με το όραμα της απελευθέρωσής της.

Αφού λοιπόν καταφέραμε σήμερα να είμαστε εδώ και δόξα σε Θεός καλά τα πήγαμε, θα είμαστε αύριο πάλι κοντά σας στη ραδιοφωνική σας συντροφιά με την εκπομπή Μαζί Δυτικά, και ο Γιώργος Κατσούλης εδώ θα είναι, ελπίζουμε, και εμείς εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να πούμε πολλά περισσότερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν, και εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: Δεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
8: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
9: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
10: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
11: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
12: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Οδυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από ομέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
18: Αμοιβαία κεφάλαια Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.